0: Και μου λέει, α, επιτίθεση στους συγγενείς. Παιδιά, λέω, οι συγγενείς είναι πολιτικοί. Αυτή είναι η πιο δικαιωμένη φράση. Είχαμε αυτή τη φοβερή τραγωδία που συγκλώνησε την Ελλάδα. Και εκεί ανέλαβαν οι αρχές της χώρας, όλες, να διερευνήσουν τα αίτια που προκάλεσαν αυτή τη φοβερή τραγωδία. Δίπλα από την υπόθεση αυτή, στήθηκε μια πολιτική συνωμοσία. Κανονική, οργανωμένη, βοηθούμενη και από το εξωτερικό, αλλά εν πάση περιπτώσει, ας μείνουμε εδώ. Η συνωμοσία αυτή είχε κάποια στάδια. Τι περιέλαμβανε? Περιέλαμβανε, πρώτον, ότι υπάρχουν 53 επιβάτες οι οποίοι δεν βρέθηκαν ποτέ. Ψέμα. Χάθηκαν 3 βαγόνια. Πάει και αυτό. Μιλάμε για πράγματα που είναι καταγεγραμμένα στη Βουλή. Στη συνέχεια, αφού λοιπόν δεν υπήρχαν και 3 χαμένα βαγόνια, οργανώθηκε το πιο κρίσιμο κομμάτι της συνωμοσίας που ήταν ποιο. Υπήρχε ένα υλικό εκρηκτικό, το οποίο το πήρε κάποια εταιρεία άγνωστη και το οποίο το ανέβασε στο τρένο στην εμπορική αμαξοστοιχεία, το οποίο υλικό ήταν έφλεκτο. Mm-hmm. Άρα είχαμε μια λάθρεμπορική μεταφορά ενός έφλεκτου υλικού. Το μπάζωμα. Πώς ήρθε? Γιατί αυτή η λέξη είναι εντυπωσιακή, έτσι. Mm-hmm. Ακούγεται σκληρά στον κόσμο. Το μπάζωμα έγινε με, προσέξτε, εκείνη την ώρα που η κυβέρνηση έδινε εντολές, αμάν, ξέρετε, θέλουμε να καλύψουμε ένα λαθρέμπορο, mm-hmm, ο οποίος και τα λοιπά και καήκαμε, καλύψτε το χώρο. Άρα για να εξαφανιστούν τα στοιχεία. Εγώ έκανα μία αντιπαράθεση σκληρή απέναντι σε όλους αυτούς τις πολιτικές δυνάμεις, οι οποίοι οργάνωσαν μία συνωμοσία με αυτά που σας περιγράφω, τα οποία αποδείχθηκε ότι όλα ήταν ψέματα, προκειμένου να πληγεί η κυβέρνηση. Και εκεί λοιπόν τους είπα ότι όλα αυτά που ήταν αποτέλεσμα μιας συνωμοσίας, mm-hmm, και είναι ψέματα, και παραπλανήσατε τον ελληνικό λαό ή επιχειρείτε να τον παραπλανήσετε.
1: Είναι για τα μπάζα.
0: Και βγήκε. Αυτή λοιπόν
1: εσείς
0: είναι
1: πιστεύετε
0: για τα
1: μπάζα.
2: Λοιπόν. Τώρα, και το ένα δεύτερο απόσπασμα από τον κύριο Φλωρίδη.
0: Η μεγαλύτερη επέμβαση που μπορεί να κάνεις μέσα στην κοινωνία είναι να πας στο συνέστημα επάνω και να πατήσεις εκεί. Εκεί λοιπόν πάτησαν, ο κόσμος βγήκε άδολα στους δρόμους, πιστεύοντας ότι εδώ κάτι φοβερό είχε γίνει και αυτό όλο αποδείχθηκε.
1: Αλλά ξέρετε κάτι, τώρα,
0: Η κρίσιμη φράση μου είναι η εξής. Ζητάει ο Τσίπρας και κάποιοι άλλοι να παραιτηθώ, που λέγοντας αυτή τη φράση συνόψιζα όλη την απάτη και τη συνωμοσία που οργάνωσαν και όχι αυτοί να ζητήσουν συγγνώμη. Πώς σας ακούγεται αυτό?
2: Μάλιστα. Εδώ πάνω μπορεί κάποιος να πει τη γνώμη του. Να βγει ο Τσίπρας και να πει τι μας δες κυρία μου. Το καταλαβαίνω. Αλλά η αφαίρεση της λέξης όσοι από τους πολιτικούς, και είπε, διευκίνησε ο Φλωρίδης πριν από λίγο, όχι όλοι οι πολιτικοί, όσοι από τους πολιτικούς. Και προσέξτε, αυτές οι δηλώσεις στην αρχή ήταν εξαφανισμένοι επιβάτες που εξαϊλώθηκαν. Μετά ήταν εξαφανισμένα τα βαγόνια. Μετά υπήρχε έφλεκτο υλικό. Όλα αυτά ήταν παραμύθι. Αυτά διευκρίνησε ο υπουργός. Δείτε σήμερα τη συνέντευξή του στα παιδιά, στον Δημήτρη και στον Γιάννη Πιταρά, στον Οικονόμου και στον Πιταρά. Διευκρίνησε ο υπουργός, δεν υπόθηκαν στα κανάλια και στα site και σε κάποιες εφημερίδες που ο καθένας γράφει ό,τι θέλει. Όχι, όχι, υπόθηκαν στη Βουλή. Δηλαδή, ο φάμελος που δεν τον θέλει σήμερα ο Τσίπρας, και σωστά δεν τον θέλει, ούτε εγώ θα τον έβαζα, πήγε στη Βουλή και είπε ότι είναι υπεύθυνος ο Πρωθυπουργός επειδή βρέθηκε σκοτωμένος ο γιος της εισαγγελέως στη Λάρισα. Το καταλαβαίνετε, το αντιλαμβάνεστε. Στο πλαίσιο του κομματικού ανταγωνισμού, όλοι αυτοί οι ξεφτύλες, συγγνώμη, χαλάω την πρωτομηνιά, όλοι αυτοί οι ξεφτύλες έκαναν πολιτική πάνω σε τραγωδίες, πάνω σε απώλεια ανθρώπων. Έκαναν πολιτική για να ρίξουν το Μητσοτάκι. Δεν πέφτει έτσι, βρε χαχαβλίες πολιτική, κακή πολιτική. Πέφτει έτσι ο Μητσοτάκης. Βρε κακομύριδες. Δεν θα το ρίξετε. Πού βρε κακομύριδες πάνω το ρίξει το Μητσοτάκι με αυτόν τον τρόπο. Μητσοτάκης πέφτει με πολιτικές. Και όπως θα πούμε στη συνέχεια, ο Νίκος Ανδουλάκης θες με το 120 δόσεις και τους services τον υποχρέωσε τον Μητσοτάκη να αναποσαρμόσει τη γραμμή του και να φανεί ευέλικτος παίρνοντας αυτές τις ιδέες και εφαρμόζοντάς τες. Για να λέμε πώς γίνεται η πολιτική. Σοβαρέ καλέ μου φίλε που είσαι φίλος του καινούριου Τσίπρα. Καλημέρα. Λοιπόν, 9 παρά 10. Η ώρα είναι 9 παρά 10 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, και εγώ πρέπει να κάνω διάλειμμα εδώ. Λοιπόν, πρώτου διαλύματος, τι σημαίνει στην πράξη διαμεσολάβηση στεγαστικού δανείου? Σημαίνει ότι έχεις έναν εξειδικευμένο σύμβολο να σου εξηγεί μεσε πρώτου διαλύματος, έτσι. Τις επιλογές να σε βοηθά να συγκρίνεις λύσεις από
1: σύνταγμα. Κόσμος 96,5.
3: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέα Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπολείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέα Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
4: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό προβιό ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση χονδρική λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμαέτολου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26695.
3: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
5: Πολλά ακόμα σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Hellenicon. Πάμε να το ζήσουμε.
6: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
7: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών Vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz Vans έργων. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
9: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
10: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
11: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
2: Λοιπόν, θα κλείσω, κυρίες και κύριοι, τη σημερινή μας πρώτη ώρα. Εννοείται σήμερα την Πρωτομηνιά, με ένα ακόμη δώρο για όλους εσάς που βασανίζεστε στους δρόμους. Μαζί μας στις 9 θα είναι ο Νίκος Φιλιππίδης για να συζητήσουμε τα οικονομικά μέτρα που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός. Λέω άλλη μια φορά γιατί κάποιοι μπορεί να μην συνεχίσετε να ακούτε, ότι τα πιστώνω στον Νίκο Ανδρουλάκη. Είναι σαφές αυτό. Και θα τα συζητήσω με τον Νίκο φυσικά. Και τα πιστώνω στον Ανδουλάκη, αλλά και στην ευελιξία του Μητσοτάκη που το πιάσε και το έκανε, θέλει να το εφαρμόσει. Λοιπόν, εννοώ 120 δόσεις και τους services. Και θα έχουμε και τον κύριο Δημήτρη Γαλή για να συζητήσουμε τα του Τεμπών και αυτήν την παραπομπή τη δικαστική στο ειδικό δικαστήριο των υπευθύνων που διευθέτησαν εκεί το χώρο της τραγωδίας. Θα ακούσουμε ωραία πράγματα. Λοιπόν, πάμε για το φινάλε, παρακαλώ.

0: Καλημέρα σας αγαπητέ Μπιλάκο. Ο Βασίλης λοιπόν, ο Μπιλάκος. Καλημέρα αδελφέ Τάσο, σε ευχαριστώ πολύ για τον Αρκά. Θα επανέρθω με τον Θανασάκη. Τον έχουμε ξεχάσει τον τελευταίο καιρό. Είναι γεγονός. Έμαθε τη λέξη ταμός ο Αλέξης μας ή ο Ζήκος, μου λέει ο Νίκολαος Μοσχοβάκος. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας επίσης Αμαλία Μανετοπούλου, να είσαστε καλά. Καλημέρα αγαπητέ Θεόδωρε Γεωργιάδη, να είσαστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλέξανδρε Πιπηλή, καλημέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λέει καλημέρα σας, πλέον για να πάμε διακοπές με αεροπλάνο δεν φτάνει μόνο το boarding pass. Καλού κακού να πάρουμε και 2-3 μαθήματα πιλοταρίσματος. Άστο φίλε, άστο, δεν θέλω να το σκεφτούμε. Αγαπητέ Γιώργη Θεοδωσάκη, καλημέρα σας από το βροχερό Ηράκλειο Κρήτης, τα φιλιά του μας στέλνει και εμείς τα δικά μας στέλνουμε από εδώ, από την συνεπιασμένη Αθήνα. Ο Ιωάννης Λουκόπουλος δηλώνει και αυτός χειμωνάκης, σας ευχαριστώ πολύ. Μάλλον θα κάνουμε ένα σύλλογο τώρα τελικά, πλάκα αστειεύομαι, δεν είμαι για συλλόγους. Ο Χαράλαμπος Αδριανός, ο Χάρης μου λέει καλημέρα Άρη, καλό μήνα, δίκιο έχεις, πολύ ωραίος καιρός σήμερα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιώργος Στέφας μου στέλνει και αυτός τις ευχές του και τον καλό μήνα. Μου λέει ρε εσύ Σατανάς, το ποτηλιάρισμα του Κηφισού αφιερώνεις το τραγούδι. Πού αλλού, πού αλλού, για αυτούς που βασανίζονται εκεί μέσα. Διότι οκτώ συμπολίτες έπεσαν ο ένας πάνω τον άλλον. Ευτυχώς μόνο ηλικές ζημίες, ευτυχώς. Γιάννης Πετρίδης, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας αγαπητέ μου φίλε, καλό μήνα. Άννα Μαρία, καλημέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για την φωτογραφία. Μου λέει μαθηματικό του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, απογοήτευση, κάτι κουρέλια εκεί, αφίσες και κουρέλια πανό και τέτοια. Κρίμα, κρίμα, πραγματικά κρίμα. Δεν υπάρχει πανεπιστήμιο του κόσμου με κουρελόπανα, ούτε με κουρελοαφίσες, ούτε με κουρελοπανό. Δεν υπάρχουν. Αυτά τα έχουν ξεπεράσει οι άνθρωποι, αλλά εμείς είμαστε ακόμη ούτε καν στη δεκαετία του 70. Είμαστε σε ένα γυφταριό, και καμία σχέση με τους τσιγκάνους, σε ένα γυφταριό δικό μας για να πούμε ότι έτσι είναι η πολιτικοποίηση στην Ελλάδα. Πόσο λάθος τα μάθανε οι προηγούμενες γενιές, τα δίδαξαν και τώρα γεννήσαμε και εγγόνια πλέον, τα οποία όπου να είναι και αυτά θα μάθουν το ίδιο γυφταριό, ότι πανεπιστήμιο σημαίνει γυφταριό. Και δυστυχώς δεν υπάρχει ένας, πώς να το πω, ακόμη και οι Βρετανίες που αποτελούνται από σοφούς, καλούς και υποτίθεται εκπαιδευτικούς, ενώ τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πανεπιστημιακούς δασκάλους, να πούνε τέλος το γυφταριό από αντίληψη αισθητική και μόνον. Ότι σήμερα οι ιδέες μπορούν να μεταδοθούν χωρίς να απλώνουμε κουρελοπανό σε ένα πανεπιστήμιο μέσα. Δεν ξέρω τι να πω, βαρέθηκα άλλο. Τίμω μου, σε ευχαριστώ. Ξέρω ότι μου έχει στείλει email με όλη την περιγραφή του της Βιέννης σε ό,τι αφορά στη συγκοινωνία της. Το ξέρω, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάποια στιγμή, ξέρεις, προγραμματίζω, αλλά μετά πέφτουν θέματα πάνω και χάνεται. Τώρα μου ήρθε και το είπα. Σε ευχαριστώ. Πολλές φορές ακριβώς λέω πράγματα που μου έρχονται εκεί την ώρα και έτσι και τα χάνω κι εγώ. Στο Buenos Aires μου λέει ένας άλλος φίλος, μου λέει η Φέη, και σε ευχαριστώ πολύ αγαπητή Φέη. Μου λέει στο Buenos Aires που πήγα φέτος, απίστευτη συγκοινωνία, παλαιά μεν λεωφορεία, αλλά έρχονταν κάθε 10 λεπτά και πήγαιναν παντού. Αυτό έχει σημασία. Κάθε 10 λεπτά και να πηγαίνουν παντού. Να μην χρειάζομαι εγώ από τα Βρυλίσια για να πάω στην Κηφισιά να πάρω το αυτοκίνητό μου, δεν ξέρω αν γίνεται κατανοητό. Διότι αλλιώς δεν μπορώ να περάσω από τα Μελίσια που έχουν τους χειρότερους δρόμους. Κυρία Δήμαρχε Παλαιάς Πεντέλης Μελισσίων και, Παλαιάς και Νέας Πεντέλης και Μελισσίων. Εκείνο η οδός Ανδρέα Παπανδρέου ή κάτι εσωτερικοί δρόμοι που περνούν από τα παλιά νοσοκομεία τα παρατημένα. Βρε παιδί μου, λίγη ασφαλτόστοση. Δεν αναγουλιάζετε εσείς όταν περνάτε, κυρία Δήμαρχε. Δεν κοπανιέται το αυτοκίνητο. Τι να πω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω. Μάρθα Ζαχαριάδου, καλημέρα, καλό μήνα. Η Αντωνία Διαμαντίδη μου λέει: καλημέρα Άρη, καλή δύναμη. Πολύ ωραία τα είπε η Ντόρα. Αν ο Πρωθυπουργός παρεξηγείται να πράττει τα δέοντα εγκαίρως. Αν προσβάλλεται με αυτά που είπε η Ντόρα, μάλλον και αυτός έχει καβαλεί στο καλάμι. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Διαμαντίδη. Χάρη Σαμπαλή, Άρη μου, καλημέρα. Η Βιέννη βασίζεται στους ξένους που την επισκέπτονται για τον πολιτισμό και την ιστορία της και για να τους εξυπηρετεί, σέβεται τα μέσα μεταφοράς, εμείς ακόμη μακριά. Όχι, όχι, αγαπητέ μου Χάρη. Η Βιέννη πρώτα απ' όλα θέλει να εξυπηρετήσει τους κατοίκους της. Απολαμβάνουν και οι τουρίστες αυτά που ζουν και απολαμβάνουν διαφορά.
1: Κόσμος 96,5.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
4: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
3: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
2: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζεχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζεχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671-069-425.
1: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
5: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
6: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
5: Electroteam Marketos.
6: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
5: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
6: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
5: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφων.
6: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
5: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
6: και κινητό 6977 42 10 78.
5: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
6: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
5: Κινηθείτε.
6: Προς το συμφέρον σας.
5: Προς το συμφέρον σας.
1: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
7: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
1: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
7: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
1: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η εινοποιός διαφορά.
2: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
8: Μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
0: Η ώρα είναι 9 και 4 πρώτα λεπτά και 20 δευτερόλεπτα.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτήν την ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Νέας Κηφισιάς λόγω σύγκρουσης πολλών οχημάτων στο ύψος των Τριών Γεφυρών. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στην Αττική οδό προς αεροδρόμιο και στην άνοδο της Συγκρού. Σε εξέλιξη είναι η κακοκαιρία στην Κρήτη, η οποία τέθηκε σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού μέχρι την Κυριακή το πρωί. Οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες εκδηλώνονται ήδη στο Ρέθυμνο. Νωρίς το πρωί, οι εστάλοι μήνων από το 112 στους κατοίκους λόγω έντονων καιρικών φαινομένων να αποφεύγονται οι μετακινήσεις, επισκέψεις στα χωριά Ζωνιανά και Λιβάδια, καθώς και στον ορεινό όγκο Μυλοποτάμου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Στο νησί μεταβαίνουν πυροσβεστικές δυνάμεις και από την Αθήνα. Εν τω μεταξύ, στη Σούδα κατέπλεψε εκτάκτο εχθές το απόγευμα κουρασγερόπλοιο με πάνω από 2.800 επιβάτες. Θα αναχωρήσει όταν τα καιρικά φαινόμενα το επιτρέψουν. Σε ισχύ είναι το απαγορευτικό απόπλου από και προς τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Στο λιμάνι του Πειραιά δεν υπάρχει γενικό απαγορευτικό, ωστόσο έχουν ανακοινωθεί τροποποιήσεις σε δρομολόγια προς και από τα νησιά του Αργοσαρονικού. Την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αναλαμβάνει από σήμερα η Ελλάδα για δεύτερη και τελευταία φορά κατά τη διετή θητεία της ως εκλεγόμενο μέλος του Συμβουλίου για την περίοδο 2025-2026. Η χώρα μας θα αναλάβει την Προεδρία εν μέσω διεθνών κρίσεων όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία, η κατάσταση στην Μεσανατολή και στα στενά του Ορμούς, παράλληλα με την επιλογή του νέου Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Την στενή σχέση ανάμεσα στην Ελλάδα και στις ΗΠΑ αναδεικνύει η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας. Ο Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται στην Αθήνα το διήμερο 6 και 7 Οκτωβρίου, όπως αναφέρει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή. Θα γίνει δεκτός στο Μέγαρο Μαξίμου από τον Πρωθυπουργό, ενώ θα συναντηθεί και με τον ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη. Σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας, η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού δεν γίνεται στο πλαίσιο περιοδίας στην περιοχή, αλλά αποκλειστικά προκειμένου να τονιστούν οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις και οι θετικές προοπτικές τους. Μειώνεται η διαφορά σε επιδόσεις των μαθητών δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων, ωστόσο οι μαθητές και των δύο παίρνουν κάτω από τη βάση όσον αφορά τις μαθηματικές πράξεις και την κατανόηση κειμένου. Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα του διαγωνισμού PISA του 2025, στις φυσικές επιστήμες οι μαθητές στα ιδιωτικά σχολεία πέτυχαν 63 μονάδες υψηλότερη επίδοση σε σχέση με εκείνους από τα δημόσια. Στην κατανόηση κειμένου η διαφορά υπέρ των ιδιωτικών σχολείων ήταν 62 μονάδες. Ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκή στη Τεχεράνη στην απόπειρα αεροπειρατείας του αεροσκάφου στη χθεσινή πτήση θρίλερ από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ, άφησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου. Σε συνέντευξή του δήλωσε ότι δεν γνωρίζει το ακριβές υπόβαθρο του συγκυβερνήτη της πτήσης, ο οποίος επιτέθηκε στον κυβερνήτη σε μια πιθανή απόπειρα να προκαλέσει τη συντριβή του αεροσκάφους, αλλά προφανώς έτρεφε μίσος για τους Ισραηλινούς. Νωρίτερα είχε χαρακτηρίσει ήρωα τον πιλότο που δέχθηκε επίθεση από τον συγκυβερνήτη μέσα στο πιλωτήριο. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Νετανιάχου και όπως είπε ο δράστης ήταν τρομοκράτης ή τρελός. Την καταγγελία σχεδόν όλων των συλλογικών συμβάσεων εργασίας στην Γερμανία ανακοίνωσε η Volkswagen, συμπεριλαμβανομένη της βασικής σύμβασης που ρυθμίζει μισθούς, ωράρια και εργασιακά δικαιώματα για περισσότερους από 100.000 εργαζομένους. Η εταιρεία επικαλείται αυξημένες πιέσεις κόστους και εντυνόμενο ανταγωνισμό, κυρίως από Κινέζους κατασκευαστές. Στην αθλητική σας ενημέρωση τώρα, για δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός νίκησε εντός έδρας στην Βιλερμπάν με σκορ 102-79. Στο μεταξύ, ο Παναθηναϊκός έκανε γνωστό πως ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για το επόμενο εντός έδρας παιχνίδι του στην Ευρωλίγκα με την Μακάμπη. Στην πρεμιέρα τώρα της φάσης των ομίλων του Europe Cup, ο ΠΑΟΚ κέρδισε την ισπανική Μανρέσα στην Πηλέα με σκορ 93-78. Η Εθνική Ποδοσφαίρου τώρα υποδέχεται σήμερα την Ολλανδία για την τρίτη αγωνιστική του Nation League σέντρα στις 10 παρατέταρτο στην Τούμπα.
1: Αμοιβαία κεφάλαια, κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, η Χριστίνα Ζούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 με 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη θα είναι τοπικά ισχυρά, με μεγάλα ύψη βροχής. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά-Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησο, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στο νότιο Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα και πάλι στην Κρήτη δεν αποκλείεται να είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 6 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος το Σαββατοκύριακο, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα ανατολικά ηπειρωτικά και την ανατολική και νότια νησιωτική χώρα. Οι βορειάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Στεγανοποίηση ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
6: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
5: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία δρόμου του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
7: Βελτιώνεται σταδιακά η εικόνα της καθόδου της λεωφόρου Κηφισού. Για όσες και όσους δεν το γνωρίζουν, είχε συμβεί τροχαίο ατύχημα. Καραμπόλα 7-8 οχημάτων στην κάθοδο της Κηφισού στο ύψος των τριών γεφυρών και έχει δημιουργηθεί μποτιλιάρισμα 11 χιλιόμετρων. Τώρα βελτιώνεται, επαναλαμβάνω, σταδιακά η εικόνα. Υπάρχει κίνηση σαφώς από τη Νέα Κηφισιά κατεβαίνοντας προς τα ΚΤΕΛ, αλλά είναι ανατμήματα και βαίνει επί τα βελτίω. Κυρίως από τη Νέα Φιλαδέλφια και κάτω τίνει να αδειάσει ο δρόμος. Το λέω αυτό για να ξέρουν ποιες εναλλακτικές θα χρησιμοποιήσουν οι ακροατές μας. Η Λεωφόρος Δημοκρατίας είναι μια καλή εναλλακτική και πάλι. Σας βγάζει στους Αγίους Αναργύρους κατευθείαν και γλιτώνεται τη μεταμόρφωση και την ταλαιπωρία της. Δεν είναι καλή εναλλακτική η Λεωφόρος Κηφισίας. Καθώς από τη Νέα Ερυθρέα μέχρι την Αττική Οδό, ανατμήματα έχει ισχυρό μποτιλιάρισμα η κάθοδος, επαναλαμβάνω, της Λεωφόρου Κηφισίας. Κηφισίας η οποία έχει και τα συνήθη προβλήματα ανάμεσα στους αμπελοκήπους και το ψυχικό. Ο Σκαραμαγκάς είναι όπως τον περιμένετε. Υπάρχουν προβλήματα σημαντικά στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού. Από την Ιερά Οδό πηγαίνοντας προς τη Νέα Φιλαδέλφια, στην Αχαρνών, στο ρεύμα προς τα βόρεια, από τον Άγιο Νικόλαο, δηλαδή πηγαίνοντας προς τον Άγιο Ελευθέριο χοντρικά. Ο ανωδικός άξονας Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου έχει κίνηση, αλλά είναι καλύτερο στις προηγούμενες ημέρες, ομοίως και η παραλιακή.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλό πρωινό, καλό μήνα, κουράγιο για όσους και όσες ταλαιπωρήσετε τώρα στην προσπάθειά σας να φτάσετε στον προορισμό σας. Εύχομαι να είμαστε υγιείς, να ανταπεξέλθουμε της καθημερινότητάς μας και επειδή είναι πρωτομηνιά σήμερα φίλες και φίλοι, ας ξεκινήσουμε λίγο ρομαντικά.

0: αυτό το αφιερώνω στο το τραγούδι, αυτό το, αυτή τη σύνθεση μάλλον, σε δύο ανθρώπους. Ένας είναι ο Γιώργος, ο φίλος μου. Στον φίλο μου Γιώργο Κατσιγιάννη, του αρέσουν πάρα πολύ αυτές οι συνθέσεις και έχει μάλιστα, επειδή έχει και την πατρότητα, είναι ένας τίτλος που και εγώ ακόμη δεν μπορώ να το πω στο ραδιόφωνο, τι είναι αυτά τα τραγούδια. Και στον Γρηγόρη Ψαριανό που μοιράζονται και οι δύο τα ίδια αυτά γούστα μουσικά και ταιριάζουν τα δικά μου. Αστείευομαι προφανώς. Μου αρέσει επίσης για εσάς που μπαίνετε τώρα στην συντροφιά μας, στην ακρόασή μας, και όλη αυτή η σύνθεση με τα σύννεφα στον Αττικό ουρανό, φίλες και φίλοι. Γενικώς γουστάρω αυτόν τον καιρό. Όχι βέβαια με τις ακραίες εκδοχές του, τα άκρα δεν αρέσουν σε κανέναν, έτσι δεν είναι, γιατί έχουν συνέπειες πάνω στους ανθρώπους, οπότε ελπίζω και εύχομαι αυτή η ανατροπή στον καιρό να έρθει, και κυρίως κάτω στην Κρήτη που λέγεται ότι μπορεί να χτυπήσουν καταιγίδες, να έρθει με όσο πιο τρόπο που να είναι με έναν τρόπο όχι επικίνδυνος για τους ανθρώπους, αυτό. Εχθές ο Πρωθυπουργός, κυρίες και κύριοι, έκανε ανακοινώσεις. Αυτά που είπε όμως, εγώ προλέγω ότι, για να παίρνω θέση, ότι επιβεβαίωσε τον Νίκο Ανδουλάκη, και θέλω να τα πιστώσω στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ τα όσα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος βεβαίως κινήθηκε ευέλικτα και τα υιοθέτησε. Και πολύ καλά έκανε. Όμως ο Νίκος Ανδουλάκης τα έχει πει σε προγενέστερο χρόνο και πρέπει εδώ να του δώσουμε τα εύσημα. Αυτή είναι η σοβαρή αντιπολίτευση. Πιέζει η αντιπολίτευση τον Πρωθυπουργό και τον οδηγεί σε αυτά που έχει προτείνει εκείνη. Οπότε μπράβο στον Νίκο Ανδουλάκη. Πάμε λοιπόν. Είπε ο Πρωθυπουργός.
1: Διευρύνουμε το καθεστώς των 72 δόσεων στις 120 με ελάχιστο ποσό καταβολής στα 30 ευρώ. Θα περιλαμβάνει οφειλές προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Η ρύθμιση θα καλύπτει ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου του 2024.
0: Έχει πει από μήνες ο Νίκος Ανδουλάκης.
2: Τώρα ΠΑΣΟΚ σημαίνει για το μικρομεσαίο επιχειρηματία να μπορεί να κρατήσει την επιχείρησή του ανοιχτή, να μην πνίγει για τα αποχρέη, ενέργεια, υποχρεώσεις. Γι' αυτό επαναφέρουμε 120 δόσεις για όλους.
0: Αν φώναζε λιγότερο, αν είχε δηλαδή μια άλλη, αν αυτά τα μοιράκια που τον περιστοιχίζουν του έλεγαν και 2-3 πράγματα και εκείνος τους άκουγε, ότι πιο ήσυχα, ήρεμα, με άλλη στιβαρότητα, χωρίς φωνές, χωρίς την κόρνα την πασοκική, χωρίς τις αναγωγές το 80, τώρα πια είμαστε στο 2030. Το να συζητούμε για το 1980, που για μένα είναι όταν ήμουν 20 ετών, είναι σαν να λέμε 1821. Σαν να λέμε. Λοιπόν, άρα ένα κλασικό, αγαπητέ Νίκο Ανδουλάκη, πρόεδρε του ΠΑΣΟΚ, φτιάξε λίγο τον εαυτό σου. Φρόντισε τον λίγο. Χωρίς φωνές, χωρίς κόρνες, χωρίς μπιπ. Πες τα είπες πολύ ωραία. Και κέρδισες. Είπε ο Πρωθυπουργός.
1: Αφορά τη θέσπιση ακόμα αυστηρότερων όρων στους services, προστατεύοντας τον συνεπή οφειλέτη από τον πληστηριασμό ή την κατάσχεση. Αν ένα servicer παραβιάσει μια συμφωνημένη ρύθμιση, τότε η πράξη αυτή θα ακυρώνεται και θα το επιβάλλεται πρόστιμο έως 500.000 ευρώ. Ενώ αυτόματα ο πολίτης θα πιστώνεται και 5 δόσεις της αρχικής συμφωνίας.
0: Έχει πει από μήνες ο Νίκος Ανδουλάκης.
3: Πρέπει να υπάρξει ρύθμιση νομοθετική που θα περιφρουρεί τους Έλληνες που βάλανε εγγυήσεις, που παλέψανε, δεν άντεξαν. Δεν θα τους αφήσουμε τροφή στα ξένα φαντ και στις εταιρείες αυτές για να τους εκβιάζουν και να τους πάρουν μέχρι το μεδούλι και στο τέλος να μην έχουν και ουσιαστικό αποτέλεσμα για να ξεκινήσουν ξανά τη ζωή τους με αξιοπρέπεια.
0: Λοιπόν, για να τα πακετάρουμε όλα πριν μιλήσει ο Νίκος Φιλιππίδης, είπε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο για το Πετρέλαιο Κίνησης.
1: Η επιδότηση στην Αντλία για τις επόμενες 15 μέρες αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά. Τα δηληστήρια προβαίνουν και αυτά στις δικές τους προσφορές. Έτσι και με την έκπτωση των δηληστήριων η ελάφρυνση στον δίζελ κίνησης θα φτάσει τα 20 λεπτά.
0: είπε ο Πρωθυπουργός για το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Συγκεκριμένες ανακοινώσεις θα γίνουν σε 2 εβδομάδες από τώρα. Στόχος μας είναι μια τιμή χαμηλότερη από το 1,75 ευρώ, εκεί δηλαδή που έκλεισε. Το ύψος της τελικής επιδότησης θα είναι μια συνδυαστική επιδότηση κυβέρνησης και δηληστήριων. Θα υπάρχει και μια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης.
0: Πολύ ωραία. Πρώτου μιλήσω με τον Νίκο Φιλιππίδη. Σύντροφε Γρηγόρη Ψαριανέ, καλημέρα. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σου και τα emoji σου. Λοιπόν, Νίκο, καλημέρα. Καλό μήνα.
4: Καλημέρα. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε χτες συνέχεια ΔΕΘ επί της ουσίας. Ήταν σαν ΔΕΘ νούμερο 2.
0: Και αναγνώρισε το λάθος που έκανε ότι δεν είπε στη ΔΕΘ τα 120. Νομίζω. Ταπεινά. Χωρίς να. Εσύ είσαι ο expert. Εγώ έτσι το καταλαβαίνω. Ναι.
4: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι είναι μέτρο το οποίο είναι ισχυρότερο από όλα όσα. Πολιτικά ισχυρότερο από όλα όσα είχε αναφέρει για τους μικρομεσαίους στη ΔΕΘ. Η 120 δόση. Είναι απάγιο αίτημα. Η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα έχει μάθει να λειτουργεί με αυτού του είδους τις πολύμινες ρυθμίσεις. Καλός ή κακός. Μεγάλο μέρος, λέγαμε πάντα, στην κριτική που γίνονταν προς τη χώρα και προς τον τρόπο λειτουργίας της είναι ότι με αυτόν τον τρόπο καλλιεργούσε έτσι μια κουλτούρα ασυνέπειας.
0: Για να είμαι σαφής και ξεκάθαρος προς το κοινό, για μένα το κακός υπερτερεί του καλός. Έτσι, για να είμαι ξεκάθαρος. Βέβαια δεν το ανοίγω τώρα το θέμα γιατί δεν έχει νόημα.
4: Και εγώ στην ίδια το ξέρεις.
0: Δεν το ξέρω. Δεν έχει νόημα το ανοίξουμε γιατί στον κουβά θα πάμε και οι δύο.
4: Προφανώς. Είμαστε πολύ μικρή μειοψηφία.
0: Εντελώς. Απόλυτη μειοψηφία. Θα μας πούνε, θα ακούσουμε τα χίλια μύρια. Δεν με νοιάζει με το τι θα ακούσω. Δεν είναι το πρόβλημα αυτό. Αλλά δεν θα έχει αποτέλεσμα η κουβέντα μας, δηλαδή. Ναι, ορίστε.
4: Για να καταλάβουμε λίγο τη συλλογιστική και τη ρύθμιση των 72, που είναι σε εφαρμογή από τις 17 Ιουλίου και δεν πήγε ιδιαίτερα καλά. Δηλαδή λιγότερο από 30.000 από το 1,5 εκατομμύριο θεωρητικά που θα μπορούσαν και είχαν δικαίωμα να ενταχθούν, εντάχθηκαν. Και αυτοί των 120 έχουν το εξής χαρακτηριστικό, ότι επί της ουσίας έρχονται να επουλώσουν τις πληγές, αυτό τουλάχιστον λέμε προς την Ευρώπη και νομίζω ότι συμβαίνει από την πανδημία και από την πρώτη ενεργειακή κρίση. Το πρόβλημα πάντα σε αυτή τη ρύθμιση ήταν το εξής, ότι σου έλεγε ότι μέχρι την περίοδο τέλος 23 ήταν με την προηγούμενη, τέλος 24 είναι με την τωρινή, θα πρέπει να έχεις να είναι οι οφειλές σου αρρύθμιστες, δηλαδή να είναι ληξιπρόθεσμες, να μην έχεις δηλαδή κάνει αυτό που κάνουν πολλοί άνθρωποι που λειτουργούν με μια τάξη στη ζωή τους, ότι όταν δυσκολεύονται ρυθμίζουν. Θα πρέπει να μην έχεις ρυθμίσει και μετά το 24 με την προηγούμενη και μετά το 25 με την τωρινή των 120 δόσεων θα πρέπει να τα έχει πληρώσει όλα μέχρι κεραίας, μέχρι ευρώ. Δηλαδή ενώ είσαι ασυνεπής για τα παλιά και δεν έχεις κάνει τίποτα για αυτά, θα πρέπει μετά να τα έχει πληρώσει. Αυτό πάντα δημιουργούσε ένα ζήτημα, τι άνθρωπος είναι αυτός. Έτσι, γιατί και ψυχολογικά να το δούμε, δύσκολα μπορεί να βρεις έναν άνθρωπο ο οποίος να είναι ασυνεπής και να μην έχει ασχοληθεί καθόλου με τα παλιά του και να ασχολείται μέχρι κεραίας με τα τωρινά του. Αλλά αυτό νομίζω θα το δούμε στην τελική ρύθμιση.
0: Τώρα μπήκε στα δύσκολα, Νίκο. Άστο, Νίκο.
4: Ναι.
0: Προσπέρνατο. Όλη η κοινωνία, μικρή, μεγάλη, σοβαρή, ασοβαρή. Είναι με τις 120. Άστο. Νίκο, δεν έχει νόημα.
4: Μαζί. Είμαι κι εγώ αυτό υπερασπιστώ.
0: Τώρα αυτό είμαστε. Ο Μπάμπης, εγώ που μαθήτευσα δίπλα στον Μπάμπη, εσύ κτλ. Τρεις και άλλοι δύο, πέντε.
4: Αν την κάνει, όμως πρέπει να τη βελτιώσεις. Ώστε να ενταχθούν περισσότεροι. Αν θες να το κάνει, να το πω πολύ.
0: Το επιτόκιο έχει σημασία, Νίκο. Το επιτόκιο.
4: Το επιτόκιο παίζει ρόλο πάρα πολύ και είναι υψηλό, 5,5%.
0: Ναι, δηλαδή δεν πρέπει να βελτιώσει το επιτόκιο, αφού πάλι δεν θα πάνε.
4: Δεν το συζητάμε. Ναι. Το επιτόκιο αυτή τη στιγμή είναι
0: απαγορευτικό.
4: Και όταν μπαίνεις σε μια διαδικασία και θες να πας με πατροπαράδοτο τρόπο, πρέπει να το κάνεις όλο. Πρέπει να κάτσεις να δεις λίγο το επιτόκιο, πρέπει να δεις τα πρόσφυγα και τις προσαυξήσεις, ενδεχομένως. Ναι. Πρέπει να το κάνεις
0: δελεαστικό. Και μετά λέει ότι για να μπουν πρέπει να είναι καθαροί έως το 22. Τώρα θα έλεγα ποιος καθαρός και ποιος βρώμικος.
4: Ναι, γενικώς.
0: Δηλαδή οι προϋποθέσεις, δηλαδή και το έκανε 120, πρέπει, αφού έχεις δίκιο, αφού ναι. Το κάνει που το κάνει, κάντο εντελώς ξεφτυλισμένα. Ναι. Πες παιδιά, δώστε από 1 ευρώ και προχωρούμε.
4: Ναι,
0: κάπως έτσι, σημαντικά το λέω. Σημαντικά, ξέρω, ενοχλώ και εγώ
4: 30.
0: Τώρα.
4: Ας είναι 30 αυτό που λέει. Δηλαδή, για να το πω πιο. Υπήρχαν οι τελευταίες ρυθμίσεις.
0: Είναι σαν τους ελεύθερους επαγγελματίες που λέει ρε παιδιά, δώστε λίγο φόρο. Δηλαδή, μη δηλώνεις ότι ζεις με 300 ευρώ το μήνα. Δηλαδή, ξεφτυλιζόμαστε όλοι μαζί. Και η κανονική και η μη κανονική.
4: Ναι, και όταν σου λένε ότι.
0: Ενώ για το φόρο των περίφημων ελευθέρων επαγγελματιών που σωστά, όλοι σε διαρριγνούν τα μάτια του, δεν θα ξαναψηφίσουν άλλη φορά Μητσοτάκη, γιατί θα έρθει να θα ψηφίσουν.
4: Τους βάζει να πληρώσουν φόρο για 800 ευρώ.
0: Οριστέ, τι του κάνει.
4: Ο Μητσοτάκη του βάζει να πληρώσουν φόρο για 800 ευρώ.
0: Ναι. Ναι. Και πληρώνουμε εσύ και εγώ το δικό του φόρο, βέβαια.
4: Ακριβώς.
0: Ναι. Δηλαδή για να ξέρουμε, όσοι πληρώνουμε κανονικά φόρο, αυτό να ξέρουμε, όσοι πληρώνουμε όταν μαζευόμαστε στα ωραία τραπέζια την Κυριακή το μεσημέρι και τρώμε όλοι μαζί τα κοψίδια, να ξέρουμε ότι στο τραπέζι εκείνο κανένα δυο πληρώνουν το φόρο του διπλανού κουμπάρου, ξαδέλφου, ενδεχομένως και αδελφού, αδελφής. Δηλαδή το συγγενολόγιο βάζω πρώτα. Και μετά είναι και οι φίλοι, οι παρέες. Δηλαδή μέσα εκεί δεν θέλω να κατονομάσω επαγγέλματα. Για μη στοχοποιούμε, δεν θέλω να βγει αίσθηση του ότι στοχοποιούμε, αλλά να ξέρετε ότι εμείς που πληρώνουμε είμαστε οι μαλάκες που πληρώνουμε για εσάς. Να το ξέρετε αυτό. Πάμε παρακάτω τώρα.
4: Το άλλο θέμα τώρα με τους services, νομίζω ότι κάθε φορά φέρνουν κάτι αυστηρότερο. Γιατί το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, οι εταιρείες αυτές που ανέλαβαν να διαχειριστούν την επένδυση, το funds πάνω στο κόκκινο χρέος, με εγγύηση μάλιστα του ελληνικού δημοσίου, ήταν ο τρόπος που επέλεξε ο Αλέξης Τσίπρας και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, να θυμίσουμε, με το σχέδιο Ηρακλής, και ολοκληρώθηκε επί Νέας Δημοκρατίας. Αυτό δημιουργεί αυτή τη στιγμή το εξής πρόβλημα, ότι πρέπει να αποκτήσουν υπόσταση. Έχουν αποκτήσει μια υπόσταση μετά από συνεχείς βελτιώσεις στη νομοθετική πίεση που τους ασκείται, αλλά ακόμα υπάρχουν ζητήματα. Και αυτό που έγινε χτες είναι ίσως η πιο προωθημένη, γιατί περιλαμβάνει και πολύ μεγάλα πρόστιμα και έρχεται και τους μαζεύει πάρα πολύ, και την προκαταβολή για να ισχύσει μια ρύθμιση, τους μειώνει πάρα πολύ τα χρονικά διαστήματα, τους βάζει συγκεκριμένα ορόσημα προκειμένου να απαντήσουν, και αν δεν απαντήσουν να έχουν κυρώσεις. Τους λέει ότι πολύ απλά ότι αν έχει ρυθμίσει κάποιος, μην του κάνεις αναγκαστικά μέτρα, γιατί του κάνεις αναγκαστικά μέτρα και πληρώνει, τον τελείωσες και του βάζει και πρόστιμο μεγάλο, 500.000 στον σέρβισε. Γενικώς είναι ένα πλέγμα ρυθμίσεων προς τη σωστή κατεύθυνση και δεν χτυπάει κατά τα φαινόμενα πάνω σε εγγυήσεις του σχεδίου Ηρακλής, που αυτό πρέπει να μας αφορά ιδιαίτερα, μαζί με την εξυπηρέτηση των ανθρώπων που δυσκολεύονται, που έχουν παλιά
0: κρέη. Εμείς θα πληρώσουμε.
4: Πρέπει να μας αφορά και οι φορολογούμενοι, ως φορολογούμενοι.
0: Όχι, γιατί εμείς με το φόρο μας, ξαναπέστε αυτό, δηλαδή να με συγχωρείτε, έτσι θα είμαι λίγο σκληρός, για αυτόν που δεν πλήρωσε συστηματικά. Για λίγους μόνο πιστεύω ότι έχουν πρόβλημα. Έτσι, πορτοσάλτε λέγομαι και δεν κρύβομαι. Είναι ότι πάλι εμείς θα πληρώσουμε εκείνο που είχε και δεν πήρωνε.
4: Ναι, τουλάχιστον
0: εκτός από το δικό μας, εκτός από τη δικιά μας δόση, πληρώνουμε και του αλουνού, του λατρεμένου συμπατριώτη πάνω απ' όλα, ναι. Αυτού.
4: Τουλάχιστον μην καταπέσουν και οι εγγυήσεις και σκάσουν μέσα στο έλλειμμα και στο χρέος. Δηλαδή, οι τωρινές ρυθμίσεις δεν δημιουργούν τέτοιο κίνδυνο. Άλλες ρυθμίσεις που είχαν γίνει πριν από μερικούς μήνες ενδεχομένως δημιουργούν μια τέτοια λύση, όπως για παράδειγμα η λύση που δόθηκε για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, οι οποίες έχουν αυτό το πρωτότυπο ανατοκισμό, ο οποίος η αλήθεια είναι το μηνιαίο ανατοκισμό, το οποίο όλοι θα τον θέλαμε στη ζωή μας, αλλά μυστηριωδώς αυτοί το έχουν πάρει οι συμπολίτες μας, όχι μόνο με δικαστική απόφαση, το οποίο είναι απόφαση δικαστηρίου και όλοι δικαιούνται να πάρουν μια τέτοια απόφαση, εφόσον τη δικαιούνται, αλλά την πήρανε και με νόμο. Πράγμα που σημαίνει ότι εδώ έχουμε πλέον ένα νέο καθεστώς ξεκάθαρα διακρίσεων δύο διαφορετικών δανειοληπτών, το οποίο επαναλαμβάνω.
0: Και γιατί δεν πήγαμε και εμείς στον νόμο, θα πω εγώ και το κλείνω εδώ, Νίκο μου, θα σε ακούσουμε, σε διακόψα από το μέμε σχόλιο.
4: Όχι, αυτό ήθελα.
0: Θα συνεχίσουμε με λίγο πετρέλαιο, μια ατάκα πετρέλαιο, μόλις γυρίσουμε από τίτλους και σε αποδεσμεύουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτου διαλύματος, κυρίες και κύριοι, ελληνικός χρυσός. Στις Σκουριές, ένα σύγχρονο ψηφιακό και αυτοματοποιημένο μεταλλείο αλλάζει τον τρόπο λειτουργίας της μεταλλευτικής δραστηριότητας. Προηγμένα συστήματα ελέγχου, αυτοματισμοί και τηλεχειρισμός ενισχύουν την αποδοτικότητα και την ασφάλεια, περιορίζοντας την ανθρώπινη παρουσία σε απαιτητικά σημεία. Ελληνικός χρυσός στην περιοχή Σκουριές Χαλκιδικής, μια τεράστια επένδυση.
5: Το μεταλλείο σκουριών. Δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
6: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό του χρώμα?
7: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
8: Isomat Premium.
7: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
8: Isomat Premium.
7: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
8: Isomat Premium.
7: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
9: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
10: Και από κρωματάκι.
9: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
11: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport.
12: Κόσμος 96,5.
13: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
14: Στόχος μας η ποιότητα.
13: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
14: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
13: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
14: Πάντα δίπλα σας. Με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
13: Σιδηρικά.
14: Υδραυλικά.
13: Σταθερά με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
14: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
13: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
14: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
13: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
14: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
13: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
14: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
15: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
16: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
17: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
16: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
17: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
16: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
17: Τι ερώτηση.
16: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
17: Αυτό ξαναπες.
16: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
18: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
19: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
20: Πληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
21: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
22: Βελτιώνεται σταδιακά η εικόνα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού, όπου νωρίτερα είχε σημειωθεί σύγκρουση πολλών οχημάτων στο ύψος των τριών γεφυρών. Αυτή τη στιγμή η κίνηση είναι αυξημένη από τη Νέα Κηφισιά προς τα Κτέλανα τμήματα. Παραμένουν τα σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού. Σε εξέλιξη είναι η κακοκαιρία στην Κρήτη, η οποία τέθηκε σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού μέχρι την Κυριακή το πρωί. Οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες εκδηλώνονται ήδη στο Ρέθυμνο. Στο Δήμο Μήλο-Ποτάμου, από την ένταση των φαινομένων, ένας άνθρωπος εγκλωβίστηκε στο αυτοκίνητό του και χρειάστηκε επέμβαση της πυροσβεστικής. Σε ισχύ είναι απαγόρευση κυκλοφορίας στον κάμπο του οροπεδίου Λασιθίου. Η ισχυρή μπόρα το πρωί προκάλεσε σημαντικές καταστροφές στις καλλιέργειες. Σε ίσχυ είναι απαγορευτικό απόπλου από και προς τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των ανέμων. Στο λιμάνι του Πειραιά δεν υπάρχει γενικό απαγορευτικό, ωστόσο έχουν ανακοινωθεί τροποποιήσεις σε δρομολόγια προς και από τα νησιά του Αργοσαρονικού. Την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αναλαμβάνει από σήμερα η Ελλάδα. Τη στενή σχέση ανάμεσα στην Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αναδεικνύει η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας. Όπως αναφέρει η Καθημερινή, ο Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται στην Αθήνα το διήμερο 6 και 7 Οκτωβρίου. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές στα βόρεια. Μέχρι 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, στην τροφιά μας. Πάμε κύριε Κολομιχάλη παρακαλώ.
1: Μην αποφεύγετε πλέον την κάθοδο της Κηφισού, Αθηνών, Λαμίας και Κηφισού. Βελτιώνεται και βελτιώνεται τάχιστα. Ανατμήματα υπάρχουν μποτιλιαρισματάκια μικρά από τη Νέα Κηφισιά προς τα ΚΤΕΛ και θα συνεχίσει να βελτιώνεται εκτός απρόπτου φυσικά. Αντιθέτως, η άνοδος της Κηφισού από τη Λεωφόρο Αθηνών και τα ΚΤΕΛ προς τη Νέα Χαλκιδόνα είναι εξαιρετικά δύσκολη. Χρησιμοποιεί

0: μέσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
1: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
0: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
2: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Αγαπητέ Βασίλη, καλημέρα, καλό μήνα από την Φραγκφούρτη. Τώρα παίζω λίγο με τα εκτός έδρας, εκτός Ελλάδος, μηνύματά σας. Μισό λεπτό, έχουμε τον Νικόλαο Λέφα, Νίκο Τρικαλινό, καλημέρα, ο οποίος από το ζεστό Ντουμπάι, 36 βαθμοί Κελσίου, 10 το πρωί, Παναγία μου. Καλή αντοχή, φίλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ Νίκο, να είσαστε καλά. Εύη Πεφάνη, καλημέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Σάββας Ιωαννίδης, η Ανατολική Αττική να δεις δρόμους και αστική συγκοινωνία. Αρνητικό το πρόσημο από ό,τι μπορώ να καταλάβω. Νίκος Κοντογιάννης στη Ζηρίχη, 25 βαθμοί Κελσίου και ήλιος. Μπράβο, την οπορεινή Ζηρίχη, δυνατά με 25 βαθμούς. Χαίρομαι. Και εμείς κάποια στιγμή θα ξαναγυρίσουμε στους 25 από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, για την επόμενη εβδομάδα. Καλημέρα, Νίκο στην Κοπενχάγη. Μου λέει: το υπόδειγμα συγκοινωνίας αλλά και σεβασμού συμπεριφορά στον δρόμο είναι η Κοπενχάγη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ποιότητα ζωής, τόσο απλά. Νίκο μου, απόλαυσε τη ζωή σου εκεί. Σε ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και αυτά. Α, και η κυρία Δόμνα μου λέει κάτι το οποίο έτσι με αγγίζει τώρα στα κατάβαθά μου, στην ψυχή μου. Μου λέει, και εγώ αγαπώ το χειμώνα. Μήπως φταίει το μακροχώρι? Θα πρόσθετα το μακροχώρι μας, αγαπητή Δόμνα. Εννοεί την συνοικία στην οποία έζησε η κυρία Δόμνα και εκεί όπου γεννήθηκα και εγώ και ζήσα τα 10 πρώτα χρόνια μου, το μακροχώρι. Γι' αυτό τώρα δεν έχω χρόνο, αλλά θα μιλήσω μια μέρα για το φθινόπωρο χειμώνα του μακροχωρίου. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητή Δόμνα, και σε όλους τους μακροχωρίτες, συντοπίτες, συμπατριώτες, την καλημέρα μου. Λοιπόν, πάμε. Νίκο, δύο κουβέντες για το πετέλαιο.
4: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα έχουμε καλό νέο, γιατί υποχωρούν οι διεθνείς τιμές. Δηλαδή ο καλός, είμαστε σε μια καμπή, θα μας βοηθήσει, θα είναι κάτι μόνιμο, κανείς δεν γνωρίζει. Έχει υποχωρήσει προς τα $95 από τα 109 που ξεκίνησε η εβδομάδα. Άρα για τις επόμενες ημέρες περιμένουμε μείωση στην Αντλία για λόγους καθαρά αγοράς και καθαρά εμπορικούς. Θα υπάρχει επιπλέον και τα 5 λεπτά στο ντίζελ που προσθέθηκαν από χτες, κρατική επιδότηση, τα 15 έγιναν 20, άρα θα δούμε τιμές με τα βεβαιότητας από αύριο και ενδεχομένως και μεθαύριο. Θα δούμε τιμές κοντά στο 2,15, 2,16, θα είναι η μέση τιμή χώρας για τον ντίζελ. Και αυτό είναι καλό νέο. Αν μου επιτρέπεις μία ακόμα είδηση που την ξεχνάμε μόνιμα, αλλά αυτή τα φορά ήταν πολύ σημαντική. Ποσοστό ανεργίας το 2 για το μήνα Αύγουστο στην Ελλάδα, 7,4. 7,4. Άρη.
3: Φύγαμε κάτω και από το 8. 7,4 δεν είχαμε ποτέ. Αστείευομαι.
4: Είχαμε μία φορά 7,3, έχει καταγραφεί σε μια μηνιαία μέτρηση.
3: Πότε?
4: Το 7,4 είναι παλιά, ναι, δεν είναι στη σύγχρονη ιστορία.
3: Ναι, ναι.
4: Δεν είναι εδώ στα δικά μας χρόνια, δεν είμαι πρόχειρος ακριβώς για το μία, θα τον βρω. Ναι. Αλλά το 7,4 είναι κάτι το οποίο δεν έχουμε δει εδώ και πολλά χρόνια. Και θα έλεγα ότι σημαντικό χαρακτηριστικό είναι η μείωση της ανεργίας των νέων από το 21 στο 15%. Γιατί είναι σημαντικό? Γιατί φαίνεται ότι αν ασχοληθείς με την πολιτική στοχευμένα σε ένα συγκεκριμένο κοινό που δυσκολεύεται, για παράδειγμα τους νέους κάτω των 25, που τους οποίους η φορολόγηση επί της ουσίας έχει μηδενίσει, αποδίδει. Και φαίνεται ότι υπάρχουν πολιτικές.
3: Εμφανίστηκε λοιπόν η εργασία. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
4: Δεν το συζητάμε.
3: Ότι 85... τι δεν συζητάμε. Όλο δεν συζητάμε. Όταν πρόκειται να πούμε αυτό. Αστειεύομαι, δεν το λέω. Δεν στρέφομαι σε σένα. Ναι. Λοιπόν, όταν πρόκειται να πούμε πράγματα τα οποία μπορεί ενδεχομένως να, ξέρω εγώ, έτσι, να αποκαλύψουν τον σκοτεινό μας εαυτό, στον οποίο σκοτεινό εαυτό συμπλέει πάντα η πολιτική τάξη και της κυβερνώσεως παρατάξεως. Βρήκε ο κύριος Γιαννίρης ότι 7,3% ήταν η ανεργία.

0: τον Μάιο του 2008, στα
1: μάλιστα,
0: χρόνια του Κώστα Καραμαλή.
1: Μάλιστα.
0: Στα χρόνια της ευημερίας, Μάιος του 8, προτού καταρρεύσει η Lehman Brothers.
1: Άρα 18 χρόνια πριν.
0: 18 χρόνια πριν ήμασταν στο 7,3. Μάλιστα.
1: 85.000 περισσότεροι απασχολούμενοι.
0: Άρα αυτά που ανακοίνωσε πέρσι ο Πρωθυπουργός και εφαρμόστηκαν αργότερα, όλα αυτά με τους νέους που άφησαν τους μισθούς του κτλ., όλα αυτή η κάρτα εργασίας, δηλαδή όλο αυτό το πλέγμα απέδωσε στην οικονομία. Μισό λεπτό. Κάτσε. Γιατί είναι η λατρεμένη μου αντιπολίτευση, επειδή είναι πάντα ισοπεδωτική για να τον ρίξουμε αυτόν τον κερατάκι, τον Μητσοτάκη, να τον ρίξουμε, να τον κάνουμε, να τον πετάξουμε. Λοιπόν, εδώ βλέπω αποδίδουν αυτά.
1: Ναι, γιατί πολύ απλά δόθηκε ένα κίνητρο και στράφηκε η αγορά εργασίας προς αυτό το κομμάτι των εργαζομένων. Το οποίο η αλήθεια είναι ότι έξεχε πάρα πολύ. Το 20% ανεργία που υπήρχε στους νέους ήταν πρόβλημα. Και η αλήθεια είναι, άμα σκεφτεί, κάτσε κάτω και σκεφτεί, οι κυβερνήσεις, αυτό είναι το νόημα. Δεν είναι να παίρνουν γενικά μέτρα. Είναι να ψάχνουν να βρουν πού είναι το πρόβλημα, σε ποιες ειδικές πληθυσμιακές ομάδες αντιμετωπίζεται το πρόβλημα και να προσπαθούν με πολιτικές συγκεκριμένες να το λύνουν. Και η συζήτησή μας αυτή θα έπρεπε να είναι. Με ποιο τρόπο μπορούμε τέτοιου είδους προβλήματα στοχευμένα να τα λύνουμε. Γιατί αυτή είναι η δουλειά μας. Δεν είναι άλλη. Να συζητάμε γενικά και αόριστα σε έναν κόσμο που θα είναι οι χαμηλές οι τιμές των καυσίμων, θα έχουμε όλοι μεγάλα εισοδήματα και αυτοκινητάρες θα κυκλοφορούμε.
0: Και
1: πρέπει
0: μην
1: να
0: τολμήσει κανείς
1: να
0: πει για περιορισμό. Μην τολμήσει. Με τέσσερις πολέμους και οι τέσσερις κατά σύμπτωση στη δική μας πλευρά. Δεν λέω ότι είναι στην πλευρά του ειρηνικού, πες ότι είναι εκεί μακριά. Αλλά και οι τέσσερις πόλεμοι σε εμάς, εδώ στην γειτονιά μας, απλώς χέρι έφτασες, μην τολμήσει και όποιος πει για περιορισμό. Έσχος, ντροπή. Θα χαλάσουμε τις συνήθειές μας επειδή σκοτώνονται στην Αραβική Χερσόνησο και εδώ δίπλα στη Ρωσία. Αλίμονο. Γεια σας, κύριε Νικό.
1: Γεια σου, γεια σου, Άρη.
0: Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης Γαλής, δικηγόρος Θεσσαλονίκης. Κύριε Γαλή, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας.
0: Ο κύριος Γαλής ήταν μεταξύ των ορθολογιστών, των ελαχίστων που ήμασταν, ούτε μια χούφτα άνθρωποι, οι οποίοι παλέψαμε την επιχειρούμενη χειραγώγηση της κοινής γνώμης, η οποία συνετελέστη σε ποσοστό 80%. 8 στους 10, να με συγχωρείτε λατρεμένοι μου, αγαπημένοι μου συμπολίτες, συμπατριώτησες, είτε ήσασταν με την Ευρώπη, είτε εκτός, είτε χωρίς Ευρώπη, είτε με τον Τσίπρα, είτε χωρίς Τσίπρα, επειδή ακριβώς η στόχευση έγινε πάνω στο συναίσθημά μας. Γιατί όλοι έχουμε συνέστημα, δεν είσαστε εσείς πιο ευαίσθητοι. Δηλαδή θέλω να πω, στον ανθρωπισμό δεν είναι κάποιοι πιο ευαίσθητοι από όλους για μας, σε σχέση με εμάς. Λοιπόν, εμείς απλώς είπαμε, κάποιοι άνθρωποι διείδαμε το πώς πάει να στηθεί η σκευωρία, την οποία περιέγραψε σήμερα με άριστο τόπο ο Υπουργός Φλωρίδης. Ιστορικό για τα μπάζα είναι ο τίτλος του, για να γίνει κατανοητή η κουβέντα μας σε λίγο με τον κύριο Δημήτρη Γαλή. Ο κύριος Δημήτρης Γαλής είναι μεταξύ εκείνων, όπως ο Κώστας Κάπος, λίγοι άνθρωποι, πολύ λίγοι, ο Σάκης Μουμτζής, ο Μιλών, ο Θανάσης Μαυρίδης, λίγοι άνθρωποι, πολύ λίγοι, και από τη δημοσιογραφία ελαχιστότατη, που βγήκαμε και είπαμε ότι κοιτάξτε, εδώ στείνεται ιστορία ως προς το πού να προσανατολιστεί να στηθεί σκευωρία με αφορμή την τραγωδία των τεμπών. Δηλαδή να πατήσεις πάνω στην τραγωδία των τεμπών, να πατήσεις πάνω στο συναίσθημα των ανθρώπων και να καλλιεργήσεις προσπάθεια να πεις ρίχνω αυτόν τον Μητσοτάκη. Γιατί ο σκοπός είναι πώς θα πέσει ο Μητσοτάκης. Και αυτός ο άνθρωπος δεν πέφτει, δηλαδή να πέσει. Τι πάθαμε. 8 χρόνια έχουμε τον ίδιο. Και πάει και για τρίτη, λέει, τετραετία. Παναγία, πώς θα σωθούμε, αδέλφια. Να κρυφτούμε, τι να κάνουμε. Για, φτιάξτε σχέδια στο μυαλό σας. Ελάτε, Υπουργέ.
3: Καταρχάς, να πούμε τη φράση. Την οποία αποφεύγουν να την πούνε σωστά. Δηλαδή, επίτηδες, βέβαια, το κάνουν. Γιατί η φράση ήταν όσοι από τους πολιτικούς μέσα σε αυτό το θολό τοπίο χρησιμοποιούν τη λέξη μπάζωμα, αυτή είναι για τα μπάζ. Αφαιρέσαν αυτή τη φράση κατευθείαν. Μόλις την είπα στη Βουλή, ήρθανε και μου λέει, α, επιτίθεση στους συγγενείς. Παιδιά, λέω, οι συγγενείς είναι πολιτικοί. Αυτή είναι η πιο δικαιωμένη φράση. Είχαμε αυτή τη φοβερή τραγωδία που συγκλώνησε την Ελλάδα. Και εκεί ανέλαβαν οι αρχές της χώρας, όλες, να διερευνήσουν τα αίτια που προκάλεσαν αυτή τη φοβερή τραγωδία. δίπλα από την υπόθεση αυτή στήθηκε μια πολιτική συνωμοσία. Κανονική, οργανωμένη, βοηθούμενη και από το εξωτερικό, αλλά εν πάση περιπτώσει ας μείνουμε εδώ. Η συνωμοσία αυτή είχε κάποια στάδια. Τι περιέλαμβανε? Περιέλαμβανε πρώτον ότι υπάρχουν 53 επιβάτες οι οποίοι δεν βρέθηκαν ποτέ. Ψέμα. Χάθηκαν 3 βαγόνια. Πάει και αυτό. Μιλάμε για πράγματα που είναι καταγεγραμμένα στη Βουλή. Στη συνέχεια, αφού λοιπόν δεν υπήρχαν και 3 χαμένα βαγόνια, οργανώθηκε το πιο κρίσιμο κομμάτι της συνωμοσίας που ήταν ποιο. Υπήρχε ένα υλικό εκρηκτικό, το οποίο το πήρε κάποια εταιρεία άγνωστη και το οποίο το ανέβασε στο τρένο στην εμπορική αμαξοστοιχεία, το οποίο υλικό ήταν έφλεκτο. Mm-hmm. Άρα είχαμε μια λάθρη εμπορική μεταφορά ενός έφλεκτου υλικού. Το μπάζωμα. Πώς ήρθε? Γιατί αυτή η λέξη είναι εντυπωσιακή, έτσι. Mm-hmm. Ακούγεται σκληρά στον κόσμο. Το μπάζωμα έγινε με. Προσέξτε, εκείνη την ώρα που η κυβέρνηση έδινε εντολές, αμάν, ξέρετε, θέλουμε να καλύψουμε ένα λαθρέμπορο, mm-hmm. ο οποίος και τα λοιπά και καήκαμε, καλύψτε το χώρο. Άρα για να εξαφανιστούν τα στοιχεία. Εγώ έκανα μία αντιπαράθεση σκληρή απέναντι σε όλους αυτούς τις πολιτικές δυνάμεις, οι οποίοι οργάνωσαν μία συνωμοσία με αυτά που σας περιγράφω, τα οποία αποδείχθηκε ότι όλα ήταν ψέματα, προκειμένου να πληγεί η κυβέρνηση. Και εκεί λοιπόν τους είπα ότι όλα αυτά που ήταν αποτέλεσμα μιας συνωμοσίας mm-hmm. και είναι ψέματα και παραπλανήσατε τον ελληνικό λαό ή επιχειρείτε να τον παραπλανήσετε. Και βγήκε. Αυτή λοιπόν
0: εσείς
3: είναι
0: πιστεύετε... Λοιπόν, κύριε Γαλλή, καλημέρα σας για άλλη μια φορά.
2: Καλημέρα.
0: Έλαβα μία επιστολή από τον Γιώργο με το επώνυμό του, ο οποίος μάλιστα μου λέει στον τίτλο, παρακαλώ διαθέστε 2 λεπτά από το χρόνο σας για να τη διαβάσετε. Μου λέει λοιπόν ότι διευκρινίζει ευθύς εξ αρχής ότι δεν έχει καμία αμφιβολία για την εντυμότητα των δικαστών, των δικαστικών, αλλά έχω αμφιβολίες για την ικανότητα αποτελεσματικής λογικής και ορθής τους κρίσης όταν απαιτείται ταχύτητα, σύνθετη σκέψη και αποτελεσματικότητα. Κάποιοι υψηλόβαθμοι δικαστικοί παραπέμπουν τον Τριαντόπουλο αλλά μαζί με αυτόν και τους επικεφαλείς της πυροσβεστικής και της αστυνομίας της Λάρισας για αλλοιώσεις στον τόπο του δυστυχήματος. Κατά παράβαση του άρθρου 251 της ποινικής δικονομίας, όπως διαβάζω στο άρθρο του δικηγόρου κυρίου Γαλλή στις 30 Σεπτεμβρίου του 26. Παραγνωρίζοντας πως το άρθρο αυτό αναφέρεται πως ο ανακριτής και ανακριτικοί υπάλληλοι οφείλουν χωρίς χρονοτριβή να συγκεντρώνουν πληροφορίες για το έγκλημα και τους υπαίτιους του, να εξετάζουν μάρτυρες και κατηγορούμενους, να μεταβαίνουν επί τόπου για ενέργεια αυτοψίας, να καταλαμβάνουν πιστήρια και γενικά να ενεργούν οτιδήποτε είναι αναγκαίο για τη συλλογή και τη διατήρηση των αποδείξεων, καθώς και για την εξασφάλιση των ιχνών του εγκλήματος. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω πως οι ανακριτικές αρχές είναι που δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους. Αλλά τέλος πάντων, το σημαντικότερο όμως που λένε είναι το εξής τραγικό. Όταν τυχόν γίνει, που κάποια στιγμή κάτι θα γίνει, κάποιο μεγάλο δυστύχημα, οι πυροσβέστες και οι αστυνομικοί δεν θα επέμβουν στον χώρο της τραγωδίας. Μην τυχόν και κατηγορηθούν, αλλά θα περιμένουν τους ανακριτές να τους δώσουν την άδεια. Ζήσε μάι μου να φας τριφύλι. Και το χειρότερο. Σε περίπτωση αδυναμίας σχηματισμού κυβέρνησης, κάποιος τέτοιος δικαστικός αναλαμβάνει να χειριστεί ως πρωθυπουργός ό,τι εύκολο ή δύσκολο προκύψει στη χώρα. Και ίσως κάποιοι άλλοι ως υπουργοί σε κρίσιμα ζωτικής σημασίας υπουργεία. Αφήνω αυτό το δεύτερο. Πάω στο πρώτο. Δεν θέλω να μπω στην ουσία, αλλά κύριε Γαλλή, παρακαλώ, επειδή εσείς το ξεκινήσατε αυτό, υπήρχε ανακριτής την ώρα, λίγες ώρες, λίγες στιγμές μετά την τραγωδία στα Τέμπη και για τις επόμενες μέρες?
2: Υπήρξε ανακριτής από τις 2 Μαρτίου. Μέχρι τις 2 Μαρτίου την ευθύνη την είχε το τμήμα τροχέας Λάρισας.
0: Να εξηγηθούμε ότι το δυστύχημα συμβαίνει 3η 28η Φεβρουαρίου νύχτα προς 1η Μαρτίου και λέτε ότι έρχεται 2 του μηνός, τη μεθεπόμενη μέρα λοιπόν.
2: Για να τα συνδέσουμε όλα πρέπει να εξηγήσουμε για ποιο ακριβώς λόγο παραπέμπονται όσοι παραπέμπονται και από εκεί και πέρα ο κόσμος θα βγάλει τα συμπεράσματά του. Δύο είναι οι κατηγορίες για τις οποίες γίνονται παραπομπές. Η πρώτη αφορά τον επικεφαλής πυροσβέστη, ο οποίος ήταν ο αρμόδιος κατά το βούλευμα να ανασύρει τους νεκρούς, ο οποίος έδωσε εντολή να απομακρυνθούν από τον χώρο τα χώματα, τα πουνάρια, τα κλαδιά και ό,τι άλλο υπήρχε εκεί, προκειμένου να στηθούν οι γερανοί. Κατηγορείται ότι έδωσε αυτή την εντολή.
0: Να στηθούν οι γερανοί για να ψάξουν από κάτω υπάρχουν άνθρωποι.
2: Ναι, αυτό. Έχει εξηγηθεί πολλαπλώς ότι ήταν αναγκαίο εκεί να φύγουν οι λάσπες που είχαν δημιουργηθεί από τα νερά που έριξαν οι πυροσβέστες την πρώτη ώρα και στη συνέχεια να γίνει μια διαμόρφωση για να μπορέσουν να πατήσουν οι γερανοί για να σηκωθούν τα βαγόνια και να αποκαλυφθούν οι σωροί. Επειδή λοιπόν ο πυροσβέστης αυτός έδωσε την εντολή αυτά να απομακρυνθούν από το χώρο και οι υπόλοιποι τέσσερις δεν τον εμπόδισαν.
4: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά, κόψε λέμε.
5: Ωχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, πω, τι μου κάνες, πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα.
6: Έλα, μην ανησυχείς, Αποστολάτος Σταδοριζάτα, γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος, σύγχρονο βαφείο και φανοπείο, καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
5: Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
6: Τηλέφωνο 26710-68452. Κινητό 6947-83-3552. Σταδοριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
7: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το αρχοντικό της γεύσης.
8: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό προβιό ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμαέτολου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26695.
9: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710-26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
10: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
11: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
0: Οι αρχές. Νομίζω τις πρώτες ώρες συμπεριφέρονται σαν ένα τροχαίο. Κάνω λάθος ή όχι? Θα εξεταστούν όλα αυτά στο δικαστήριο φυσικά, εννοείται.
2: Έτσι αντιμετωπίστηκε και εμπλέκεται επίσης στην όλη διαδικασία και το σχέδιο αντιμετώπισης θυμάτων, μαζικών θυμάτων.
0: Για το οποίο μαθαίνω δεν υποβλήθηκε αίτημα ότι πρέπει να εφαρμοστεί. Αλλά αυτά θα τα βρει το δικαστήριο.
2: Το βούλευμα δέχεται ότι εφαρμόστηκε στην πράξη χωρίς να υπάρχει γραπτή εντολή. Και σε αυτό το πλαίσιο, κάπου στο τέλος λέει ότι όταν όλοι αυτοί τελειώσουν τις δουλειές τους, παίρνουν έγκριση από το ανακριτικό όργανο για να αποκλιμακώσουν, όπως λέει το σχέδιο, στην ουσία για να φύγουν.
0: Ωραία, εγώ θέλω, δεν θέλω να μπω στις διαδικασίες της δίκης, θέλω να σταθώ στις παρυφές, κύριε Γαλή. Απλώς να πω ότι όλα αυτά τα μπαζώματα, όλες αυτές οι λέξεις εφευρέθηκαν και κυρίως στη συγκάλυψη 1,5 χρόνο μετά το δυστύχημα, προκειμένου να τεκμηριωθεί ότι υπήρχε μέσα έφλεκτο υλικό το οποίο διακινεί το παρανόμως από την εμπορική αμαξοστοιχεία, την εμπορευματική. Και όταν πια άρχισαν να γίνεται, πριν ακόμη βγουν και τα βίντεο που παρουσίασε ο κύριος Καπερνάρος και τα οποία και εγώ ανήρτησα στη συνέχεια στον οργανισμό μου, στο X. Αλλά και με τις δηλώσεις της μητέρας του μηχανοδηγού που λέει της εμπορικής αμαξοστοιχίας ότι το παιδί μου δεν κάηκε, δεν υπάρχει ίχνη καύσης, άρχισε αυτό το πράγμα να καταραίει. Όμως στήθηκε όλη η ιστορία για να τεκμηριωθεί ότι έγινε παράνομη διακίνηση λαθρέου προϊόντος και έστειλε ο Πρωθυπουργός τον άνθρωπό του, τον Τριαντόπουλο, να καλύψει τα ίχνη. Αυτό είναι αυτή τη σκευωρία. Σε αυτήν αναφέρεται ο Φλωρίδης.
2: Ακριβώς το αντίθετο λέει και το βούλευμα και η παραπομπή Τριαντόπουλο. Ακριβώς το αντίθετο λέει, ότι ό,τι έγινε εκεί πέρα δεν έχει να κάνει σε τίποτα ούτε με φορτία ούτε με συγκαλύψεις. Έχει να κάνει μόνο με την ορθή επιχειρησιακή λειτουργία, κυρίως ως προς την ταυτοποίηση των νεκρών και τίποτε άλλο.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καλή. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
0: Χάρηκα πολύ. Ευχαριστώ. Διάλειμμα πρώτο εδώ. Οι σκουριές, κυρίες και κύριοι, είναι ένα νέο μεταλλείο εκεί, στις σκουριές. Συγκροτείται ένα νέο μεταλλείο χαλκού και χρυσού, το οποίο θα περνάει στην παραγωγή πια προϊόντος, έχοντας σχεδιαστεί με σύγχρονες τεχνολογίες και υψηλά περιβαλλοντικά πρότυπα. Σχεδόν όλο το νερό επαναχρησιμοποιείται, περιορίζεται η επιφάνεια που απαιτείται για τη δραστηριότητα και η λειτουργία του μεταλλείου, παρακολουθείται διαρκώς σε πραγματικό χρόνο από την ποιότητα αέρα και νερού έως τον θόρυβο. Όλα αυτά από την εταιρεία Ελληνικός Χρυσός.
12: Στο μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός Χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
13: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
14: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
15: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να έχεις e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
16: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
15: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
17: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
18: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
19: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
20: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
21: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ Καναπέδων.
22: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά. γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Για λιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπολείο Αφίδελη Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
1: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
3: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
1: ElectroTeam Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
3: Ανακατασκευές,
1: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
3: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
1: Έλεγχος air condition.
3: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
1: Μπαταρίες παντός τύπου.
3: ElectroTeam Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
1: Smart,
3: Ford,
1: Opel
3: και BMW.
1: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
3: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
3: Τηλέφωνο 26710-28963
1: και κινητό 6977-421078.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos.
3: Το team των απαιτητικών.
4: Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ. Στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει. Κόσμος 96,5.
22: Η ώρα είναι 10.
23: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίηση του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55, έναντι Εθνικής Τράπεζας, στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710-28444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
24: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
22: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
1: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
25: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, ρόλων και ωμέγα αυτοκινήτων και μηχανών.
1: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
25: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
1: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
23: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
22: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3. Montreal συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Πήγαμε.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Συνεχίζονται οι μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Σειράς Οδού και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Σε εξέλιξη είναι η κακοκαιρία στην Κρήτη, η οποία τέθηκε σε κατάσταση κόκκινου συνεγερμού μέχρι την Κυριακή το πρωί. Νέο μήνυμα εστάλη πριν από λίγο από το 112 στους κατοίκους στην περιοχή Μήνο Απεδιάδας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, ενώ νωρίς το πρωί έστειλε μήνυμα από το 112 να αποφεύγονται οι μετακινήσεις επισκέψεις στα χωριά Ζωνιανά και Λιβάδια, καθώς και στον ορεινό Μυλοποτάμου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Στον Μυλοπόταμο η κακοκαιρία έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα. Ο ποταμός στην περιοχή ξεχύλησε από το μεγάλο όγκο νερού, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν σπίτια και να δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα στο χωριό και στο δικό δίκτυο του ορεινού όγκου του Δήμου. Από την ένταση των φαινομένων, ένας άνθρωπος εγκλωβίστηκε στο αυτοκίνητό του και χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής. Σε ισχύ είναι απαγόρευση κυκλοφορία στον κάμπο τροπεδίου Λασιθίου. Η ισχυρή μπόρα το πρωί προκάλεσε σημαντικές καταστροφές στις καλλιέργειες. Στο νησί μεταβαίνουν πυροσβεστικές δυνάμεις από την Αθήνα. Σε ισχύ είναι απαγορευτικό από όπλο από και προς τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων. Στο λιμάνι του Πειραιά δεν υπάρχει γενικό απαγορευτικό από όπλο, ωστόσο έχουν ανακοινωθεί τροποποιήσεις σε δρομολόγια προς και από τα νησιά του Αργοσαρονικού. Την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αναλαμβάνει από σήμερα η Ελλάδα για δεύτερη και τελευταία φορά κατά τη διετή θητεία της ως εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου για την περίοδο 2025-2026. Η χώρα μας αναλαμβάνει την Προεδρία εν μέσω διεθνών κρίσεων όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και στα στενά του Ορμούς, παράλληλα με την επιλογή νέου Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Τη στενή σχέση ανάμεσα στην Ελλάδα και τις ΗΠΑ αναδεικνύει η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας. Όπως αναφέρει σήμερα η Καθημερινή, ο Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται στην Αθήνα το διήμερο 6 και 7 Οκτωβρίου. Θα γίνει δεκτό στο Μέγαρο Μαξίμου από τον Πρωθυπουργό, ενώ θα συναντηθεί και με τον ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού δεν γίνεται στο πλαίσιο περιοδία στην περιοχή, αλλά αποκλειστικά προκειμένου να τονιστούν οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις και οι θετικές προοπτικές τους. Ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής της Τεχεράνης στην απόπειρα αεροπειρατείας του αεροσκάφου στη χθεσινή πτήση Thriller από τον Ντουμπάι προς το Τελαβίβ, άφησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου. Σε συνέντευξη του δήλωσε ότι δεν γνωρίζει το ακριβές υπόβαθρο του συγκυβερνήτη της πτήσης, ο οποίος επιτέθηκε στον κυβερνήτη σε μια πιθανή απόπειρα να προκαλέσει τη συντρίβη του αεροσκάφους, αλλά προφανώς έτρεφε μίσος για τους Ισραηλινούς. Νωρίτερα είχε χαρακτηρίσει ήρωα τον πιλότο που δέχθηκε επίθεση από τον συγκυβερνήτη. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Νετανιάχου, όπως υποδράστης είτε ήταν τρομοκράτης είτε ήταν τρελός. Με ταχύτητα που άγγιζε τα 206 χιλιόμετρα την ώρα, φέρεται να κινούνταν ο οδηγός στην Αττική Οδό, σε σημείο που το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας ήταν αρχικά 100 χιλιόμετρα και στη συνέχεια 70 χιλιόμετρα την ώρα. Το περιστατικό αποκαλύφθηκε μετά από ανώνυμη καταγγελία, η οποία έφτασε στις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μαζί με την καταγγελία διαβιβάστηκε και οπτικό-ακουστικό υλικό, στο οποίο είχε καταγραφεί μέσω κινητού τηλεφώνου η ένδειξη του ταχύμετρου οχήματος. Μάλιστα, μεταδιδόταν ζωντανά μέσω του TikTok από συγκεκριμένο λογαριασμό. Η ειδικογραφία που σχηματίζει και το περιστατικό έχει ήδη υποβληθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αθηνών.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός νίκησε εντός έδρας στη Βιλερμπάν με σκορ 102-79. Στην πρεμιέρα της φάσης των ομίλων του Europe Cup, ο ΠΑΟΚ κέρδισε την Ισπανική Μανρέσα στην Πηλαία με σκορ 93-78. Η Εθνική Ποδοσφαίρου υποδέχεται σήμερα την Ολλανδία για την τρίτη αγωνιστική του Nations League, σέντρα στις 14 στην Τούμπα.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ.
0: Στο βολέι.
4: Ποιο βολέι.
0: Ποιο μάτς.
4: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
0: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους.
4: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 με 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη θα είναι τοπικά ισχυρά, με μεγάλα ύψη βροχής. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησο, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στο νότιο Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα και πάλι στην Κρήτη δεν αποκλείεται να είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 6 με 8 μποφόρ και θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος το Σαββατοκύριακο, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα ανατολικά υπηρετικά και την ανατολική και νότια νησιωτική χώρα. Οι βορειάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ και θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιάννης Καντέλης και Αντώνης Ατζολέτος.

0: καλημέρα και καλό μήνα.
1: Καλημέρα, καλό μήνα.
0: Γιάννη μου.
1: Αυτή η γλυκιά μου ντάδα του φθινοπόρου, Αντώνη.
0: Ναι, μπήκε για τα καλά του φθινόπωρου. Πάνω στη Φλωρινά έχουν ανοίξει τζάκια, σόμπες και τέτοια.
1: Και ψήνουν λουκάνικα.
0: Θέλω να σου πω, άσχετα τώρα, όταν είχα πάει τον Ιούνιο του 18 για τη συμφωνία των Πρεσπών, πάω και αφήνω τα πράγματά μου στο ξενοδοχείο, στο Μπισοδέρι, και μου λέει η κυρία, εδώ είναι και το καλωριφέρ. Λέω, ποιο καλωριφέρ? Πάω το βράδυ κατευθείαν να δω καλωριφέρ.
1: Δεν ήξερες?
0: Δεν ήξερα. Ρίξα να πάει εκεί. Τι γίνεται, έχουμε.
1: Πετρέλαιο θέρμανση δεν ξέρω αν έχουν, αλλά αυτοί επειδή είναι έμπειροι, έχουν βάλει από πέρσι.
0: Ναι, καλά, δεν το συζητάω.
1: Είναι γεμάτη τώρα.
0: Καλά, είτε...
1: Περιμένω να δουν που θα ανοίξει.
0: Έχει πετόνια γεμάτα.
1: Ναι, ναι.
0: Περιμένουμε όλοι. 14 Οκτωβρίου με κομμένη την ανάσα.
1: Εντάξει. Τα χθεσινά μέτρα για τα καύσιμα δεν ενθουσίασαν.
0: Μα γιατί?
1: Δεν έδωσαν μεγάλη αλλαγή. Αλλά.
0: Κίνηση, δηλαδή,
1: η κίνηση με τις 120 δόσεις και για το ιδιωτικό χρέος ήταν τελικά η μεγάλη έκπληξη που κατάφεραν να το έχουν στεγανοποιήσει από το Μέγαρο Μαξίμου. Πολύ στεγανοποίηση έχει πέσει τώρα τελευταία. Δεν ξέρω τι μηχανικό έχουν βρει.
0: Έχουν πάρει ειδικό.
1: Δεν είχε ξεφύγει τίποτα. Ναι, δεν είχε ξεφύγει τίποτα. Αλλά ήταν κάτι που έχει πολύ μεγάλη σημασία για χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και για όσους οφείλουν στο δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: Και έρχεται η αντιπολίτευση και λέει: εγώ στα έλεγα. Το έκανε τελικά και τις 120 δόσεις.
1: Σημασία έχει στο τέλος της ημέρας, το συζητάγαμε και στη ΔΕΘ. Όχι ποιος λέει τι, ποιος κάνει.
0: Ναι, εντάξει, το κάνει πάντα
1: και το πιστώνεται.
0: Γιατί πολλοί δεν μπορεί να το κάνει. Θα φέρει δύο τροπολογίες σήμερα να δουλάει στη Βουλή, αλλά πού θα πάνε.
1: Σε κανένα εξάμεινο.
0: Να σου πω τι, έχουμε ελληνοτουρκικά.
1: Εντάξει, οι Τούρκοι ξαναβγάζουν το όρο του ΡΕΙΣ έξω, αλλά πάει προς την Κύπρο,
0: ναι,
1: να κάνει έρευνες. Νομίζω ότι αυτό συνδέεται περισσότερο απ' όλα με το γεγονός ότι ο Ερντογάν θέλει να εδραιώσει τη λογική των δύο κρατών με κάθε τρόπο στο νησί, την ώρα που η ελληνική και η κυπριακή πλευρά προσπαθούν να ενεργοποιήσουν τον ΟΗΕ, έχει ενεργοποιηθεί μάλλον, μήπως καταφέρουν να βρουν μια λύση στο πλαίσιο των ΗΠΑ. Φαίνεται ότι είμαστε μακριά από αυτό παρά τις προσπάθειες που γίνονται.
0: Είναι ένα τμήμα του αγωγού που συνδέει την Τουρκία με τα κατεχόμενα. Έχει φτιαχτεί το μεγαλύτερο μέρος, αλλά τώρα βγαίνει το Oruç Reis προκειμένου να κάνει συμπληρωματικές έρευνες. Βεβαίως το γεγονός ότι σήμερα είναι η επέτειος ανακήρυξης Κυπριακής Δημοκρατίας.
1: Χρόνια πολλά σε όλους τους Κύπριους.
0: Χρόνια πολλά. Δεν μπορεί να μην συνδεθεί ότι κάνουν μια επίδειξη ισχύως, αλλά να μείνουν έτσι ήρεμα τα νερά από τη στιγμή που δεν είναι σε περίεργα ύδατα.
1: Αναλαμβάνουμε όμως και εμείς την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΠΑ.
0: Γι' αυτό σου λέω μια επίδειξη ισχύως με κάποιο τρόπο. Τη δείχνουν.
1: Καλώς ήρθατε λοιπόν και σήμερα στον Εξώστη. Όπως είπαμε, ξεκινάει ένας καινούριος μήνας, Οκτώβριος. Αντώνης Ατζολέτος σε ένα μικρόφωνο.
0: Γιάννης Καντέλης.
1: Μέχρι τις 11 θα είμαστε εδώ μαζί στον Sky 100,3 να σχολιάσουμε όλη την επικαιρότητα, να ακούσουμε δηλώσεις που έχουν κάτι να πούν ή που κάνουν εντύπωση. Περιμένουμε και τις δικές σας προτάσεις στο skyradio.gr, στο ειδικό πλαίσιο «Πες την άποψή σου» ή στο 210-4800-170-174, εκεί που απαντούν ο Πέτρος Μωρέτης και η Ρούλα Βρετάκου. Επίσης, ένα ακόμα μέσο επικοινωνίας μαζί μας είναι το Viber 698-123-1003. Στον ήχο είναι ο Γιώργος Βραχνός, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννήρης, στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
0: Και νομίζω ότι οι παρουσίες στελεχών, γαλάζιων στελεχών, δείχνουν, Γιάννη, ότι είμαστε full σε προεκλογική περίοδο πλέον, έτσι.
1: Ναι, και όλοι οι πιο δυνατοί, οι πιο πρωτοκλασσάτες έχουν αρχίσει και μεγάλες συγκεντρώσεις. Μία έκανε ο κύριος Χρυσοχοΐδης χθες στο Περιστέρι.
0: Είχε κόσμο,
1: μεγάλη συγκέντρωση. Ήταν μια δήλωση ισχύω στην Δυτική Αττική.
0: Και πολύ πασόκ.
1: Εντάξει, ψήφινανε. Στο σακούλι της Δημοκρατίας μπαίνουν.
0: Δεν το συζητάω.
1: Ο κύριος Δένδιας αύριο, μαθαίνω στον Άλυμο, ετοιμάζει πολύ μεγάλη συγκέντρωση. Θα δούμε και πολλούς βουλευτές εκεί, θα δούμε πάρα πολύ κόσμο. Και αυτές είναι συγκεντρώσεις και λίγο πριν τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, Δευτέρα στον Γκάζι, που θα γίνει
0: 52
1: η εκδήλωση για τα 52 χρόνια. Πάντως όλοι οι κορυφαίοι κινητοποιούνται γιατί η μάχη του Σταυρού θα είναι σκληρή σε αυτές τις εκλογές.
0: Πάντως σίγουρα δεν θα ψάχνουμε σε αυτά τα γενέθλια αν θα πάνε οι δύο πρώην πρωθυπουργοί. Που ψάχναμε στα 50 χρόνια, ξέρουμε.
1: Τελείωσε τώρα αυτό. Είδες πως φεύγουν οι αγωνίες από τη μέση.
0: Αυτό.
1: Έχεις λιγότερα
0: αυτό.
1: Πράγματα σε απασχολούν.
0: Μπράβο στο
1: βιβλίο. Τα λύνει η ζωή.
0: Έτσι. Α, πάμε στον εξώστη, γιατί έχουμε πάρα πολλά να ακούσουμε και να σχολιάσουμε.
1: Να ξεκινήσουμε με τον Πρωθυπουργό.
0: Βέβαια, με τον Πρωθυπουργό, ο οποίος νομίζω χτες το έδωσε το στίγμα, έτσι. Για καθίστε ήσυχα.
1: Για να ακούσουμε.
2: Στην δημόσια αντιπαράθεση και το ύφος παράγει εντυπώσεις. Άρα σε αυτές τις συνθήκες ο λόγος μας δεν οφείλει να είναι μόνο πιστικός, πρέπει να είναι και μετρημένος, ενιαίος και ακριβής, γνωρίζοντας ότι στο τέλος της ημέρας όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες, αλλά μέχρι τότε βέβαια είναι δικιά μου ευθύνη να αξιολογώ ατομικές συμπεριφορές βουλευτών και υπουργών.
1: Ακούς τώρα? Θα μπορούσα να κλείνει αυτή η φράση.
0: Φαντάζεσαι, θα το έκανε έτσι.
1: Ενόχλησε η δήλωση κυρίας Μπακογιάννη εδώ στο Sky περί αλαζονίας. Ενόχλησαν βουλευτές οι οποίοι βγήκαν μετά και υπερασπίστηκαν αυτή την άποψη. Ενόχλησε αυτό το εμμύριδες του κυρίου Θεοχάρη. Απορώ πως δεν ενόχλησαν κάτι άλλο, βέβαια. Γιατί όπως είπαμε,
0: μείναμε
1: σε αυτά και όλα τα άλλα περάσανε
0: ήταν
1: λίγο.
0: Ήταν χοντρό, βέβαια, αλλά εντάξει.
1: Προφανώς ήταν χοντρό. Ναι. Αλλά υπόθηκαν και άλλα πράγματα που καλό θα ήταν να τα απέφευγαν. Βέβαια, απ' την άλλη, έρχεται ο άλλος και σου λέει: δεν κατάλαβα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι κάποιος, αν είναι αλαζόνας, είναι αλαζόνας. Δεν μπορούμε να ασκήσουμε μια κριτική. Και αν δεν την ασκήσουμε την κριτική, πώς θα μαζευτεί και θα ισορροπήσει το
0: σύστημα? Μα αυτό δεν λέγανε στη Νέα Δημοκρατία, ότι εμείς είμαστε ένα κόμμα που λέμε ελεύθερα την άποψή μας? Άρα λοιπόν το είπανε. Απλώς ξέρεις τι λάθος κάνω στην Νέα Δημοκρατία. Δεν τα λένε στα όργανα. Όταν πηγαίνουν στα όργανα και κάτι και τα λένε δημοσίως. Ενώ στο ΣΥΡΙΖΑ παλιά συνέβαινε το αντίστροφο, καταλαβαίνεις.
1: Ενώ αν έκαναν υπομονή 2-3 μήνες ακόμα, μήπως συνεδριάσει κάποιο όργανο, θα μπορούσαν να τα πούνε εκεί.
0: Α, είναι εκεί που δεν συνεδριάζουν τα όργανα. Άλλο πρόβλημα αυτό. Σου λέει κάπου πρέπει να τα πω.
1: Δεν πρέπει.
0: Πάντως στο τέλος έπρεπε να πει και ο Μητσοτάκης: παιδιά, δεν ξαναφεύγω. Τέλος. Εδώ.
1: Το πιο μακρινό ταξίδι μπορεί να κάνει οι Βρυξέλλες πλέον με αυτό που γίνεται όταν λείπει. Γιατί υπάρχει ένα ζήτημα τώρα που είναι πραγματικό. Ωραία, λείπει ο Μητσοτάκης. Έλειπε 7 μέρες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ποιος από το Μαξίμου είναι το σημείο αναφοράς που θα μαζέψει οτιδήποτε γίνει αυτή τη στιγμή?
0: Άρα λοιπόν χρειάζεται ένας ανασχηματισμός.
1: Όχι, εγώ δεν λέω ότι χρειάζεται ανασχηματισμός. Λέω ποιο είναι το ζήτημα. Γιατί τι ανασχηματισμό να κάνεις 6 μήνες εκλογές?
0: Το αποκλείεις. Μια διορθωτικούλα.
1: Νομίζω ότι δεν έχει νόημα κάτι τέτοιο.
0: Δεν έχει νόημα.
1: Εδώ αρχίζουν και συζητάνε μήπως τελικά οι εκλογές το Μάιο είναι μακριά.
0: Και επειδή λέγαμε ότι ξεκίνησε η προεκλογική εκστρατεία, ένας από αυτούς που περιοδεύει στον βόρειο τομέα είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Σωστά.
3: Προσπαθώ να μιλήσω, να κάνω προεκλογική ομιλία και δεν μπορώ να σταματήσω να τρώω το κεμπάπ το πλάτανο. Έχω τρελαθεί.
4: Έχουμε μαζί μας τη δύναμη πυρός της Νέας Δημοκρατίας. Απολαύστε
1: τον. Απολαύστε τον μαζί με το κεμπάπ.
0: Ναι, θα πρέπει να πει τον λιγουρεύεστε, απολαύστε τον, γιατί έχουμε το καλύτερο κεμπάπ εδώ πέρα. Καλά, για να το λέει προφανώς θα είναι πολύ καλό, εντάξει, αλλά αν πηγαίνει σε κάθε ταβέρνα και τρώει, θα υπάρχει πρόβλημα.
1: Θα σας πω κάτι. Του κάνουν προεκλογική συγκέντρωση, αν μπει δύο καλά λόγια.
0: Για το κεμπάπ της ταβέρνας.
1: Ναι.
0: Εσύ τώρα, αυτός, έτσι.
1: Δεν σου έχει μείνει στο μυαλό ο Πλάτωνας να πας να φας κεμπάπ? Πες την αλήθεια.
0: Δεν το συζητάω. Θα γίνεται χαμός το Σαββατοκύριακο στον Πλάτωνο. Δεν το συζητάω. Το λέει ο Υπουργός Υγείας. Τελείως.
1: Παιδιά, αν θέλετε κεμπάπ, ξέρετε. Και για να το λέει ο Υπουργός Υγείας, μπορεί να κάνει και καλό στην υγεία.
0: Τώρα
1: να σκεφτεί ο άλλος.
0: Θα αρχίσουν όλοι οι μαγαζάτορες και με το που πηγαίνουν οι υπουργοί εκεί πέρα θα λένε: ανέβασε κάτι στα social. Ναι. Έχω πολύ καλό μπριζολάκι. Το μπιφτεκάκι, το αφαγές.
1: Σούσι. Ποιος από τους υπουργούς θα μπορούσε να κάνει τέτοια συγκέντρωση σε σουσάδικο?
0: Σουσάδικο, δεν μου βγαίνει κάτι.
1: Κανένας, δεν πάει το μυαλό πουθενά.
0: Όχι, εγώ πιο πολύ για μπριζολοκατάσταση τους έχω.
1: Όλους.
0: Όλους, μωρέ. Είναι μερακλείδες όλοι.
1: Όντως.
0: Ναι. Σου κάνει κανείς για σούσι?
1: Για ιταλικό.
0: Ιταλικό, εντάξει τώρα. Πρέπει να το σκεφτώ αυτό, ρε εσύ. Που βάζεις quiz για το δεύτερο μέρος.
1: Εγώ δεν τους έχω όλους πάντως για κεμπάπ και μπριζολάρικο.
0: Ποιους έχεις για πιο light καταστάσεις, πιο ευρωπαϊκές?
1: Και ο Σκέρτσος ιταλικό, πιστεύω.
0: Και ο Σκέρτσος ιταλικό, ναι. Ο Δένδιας.
1: Ο Δένδιας θα πήγαινε.
0: Ταϊλανδέζικο.
1: Ο Δένδιας μπορεί να πήγαινε στο σουσάδικο να δοκίμαζε ένα. Να παίρνει από ένα ιταλικό, αλλά θα κατέληγε και αυτός, γιατί ξέρει από αυτά, θα πήγαινε να φάει ένα κρέας ή ένα κεμπάπ.
0: Πολύ κεφαλογιάννη έχω για κατάσταση.
1: Σούσι. Σωστό.
0: Σωστό.
1: Είδες λοιπόν, πάνω να το ψάξεις.
0: Δεν
1: είναι όλα
0: αυτό
1: για μπριζολάδικο.
0: Θα το φτιάξουμε αυτό.
1: Ποιο είναι κατάλληλο μαγαζί για να κάνουν οι υπουργοί προεκλογικές συγκεντρώσεις?
0: Άλλοι τρέχουν εδώ στις γειτονίες, άλλοι τρέχουν στις Ισπανίες, Γιάννη μου.
1: Βρήκαν κάτι εκεί που τρέχανε.
0: Βρήκανε τον Πέντρο Σάντσεθ. Δεν ήταν και λίγο.
1: Ξέρεις πώς θέλουν να πάνε στην Ισπανία να ψάξουν και να καταλήξουν να βρουν τον Πέντρο Σάντσεθ.
0: Καλός φίλος μου λέει, Άκης Κέρτσος μόνο σούσι. Οπότε πέσαμε μέσα.
1: Είδες. Ποιος κάνει βόλτες, ποιος περιηγείται την Ισπανική πρωτεύουσα.
0: Χάρης Δούκας και βραβεύει τον Ισπανό πρωθυπουργό. Πάμε να τον ακούσουμε.
5: El cambio. El cambio και une.
6: Μαθαίνεις Ισπανικά.
5: Προσπαθώ γιατί πάμε στην Ισπανία, στον Πέντρο Σάντσεθ.
6: Και τι σημαίνει αυτό το πράγμα.
5: Σημαίνει η αλλαγή που ενώνει. Είναι ένας ακόμα λόγος που τον βραβεύουν.
0: Σε άψογα Ισπανικά, ο Δήμαρχος Αθηναίων.
1: Να δουλέψει και λίγο την προφορά.
0: Εντάξει, εντάξει. Αυτό θα έρθει μετά. Αλλά το δουλεύει. Είδες, πάει σε κάθε χώρα και μαθαίνει και τη γλώσσα.
1: Αυτοί του Πασόκ έχουν μία έμπνευση όταν πηγαίνουν Ισπανία και κάνουν βιντεάκια τα οποία. Λες τώρα, είναι πετυχημένο το χιούμορ, δεν είναι να γελάσω, να μην γελάσω. Θυμάσαι, το λέγαμε και χθες, το κύριο Ανδρουλάκη.
0: Ναι, ναι, ναι. Στην Ισπανία του εμπνεύμα.
1: Are you in pain, I'm in Spain.
0: Εγώ εδώ μεταξύ διάβασα στην αρχή το δελτίο τύπου και λέω μπα, θα έρθει ο Σάντσεθ εδώ. Και μετά διάβασα ότι είναι μαγνητοσκοπημένο.
1: Κοιτάξτε.
0: Αλλά τον είδε, μια χαρά, τα είπαν το βράδυ.
1: Πόσο Πασόκ είναι ο Δούκας. Που μερικές φορές ξέρεις, υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες, σου λέει είναι Πασόκ, δεν είναι, μήπως είναι Ελλάς, κατάλαβες. Εδώ δείχνει ότι είναι Πασόκ. Γιατί σου λέει θα βραβεύσω τον Πέντρο Σάντσεθ, αλλά δεν θα φέρω να τον φιλοξενώ εγώ στην Αθήνα. Είναι ευκαιρία να πάω κι εγώ στη Μαδρίτη να του δώσω το βραβείο και να κάνω και τη βόλτα μου στη Μαδρίτη. Είναι πασοκική σκέψη Δούκα αυτή.
0: Εκτός αν το είπε, έλα στην Αθήνα και του λέω και του είπε, Σάντζε, θα στιεύεσαι βέβαια. Έλα εσύ εδώ, δώσε το μου και να τραβήξουμε ένα βιντεάκι. Πιο ρεαλιστικό το βλέπω αυτό.
1: Εγώ πιστεύω ότι είναι πασοκική σκέψη Δούκα.
0: Καλά, και εγώ πιστεύω γιατί και ο Σάντζε πασόκ είναι.
1: Μπορεί να, του χρόνου να βραβεύσει κάποιον από Λατινική Αμερική και εκείνο ωραίο ταξίδι.
0: Ω, καλά, εντάξει. Εντάξει, τέλεια.
1: Μια Βραζιλία.
0: Μια Κούβα. Ναι.
1: Βέβαια, δεν πάω να δώσω το βραβείο για τη δημοκρατία στην Κούβα. Υπάρχει ένα conflict. Υπάρχει ένα πρόβλημα, μια σύγκρουση.
0: Θα τη βρει την άκρη.
1: Λίγο το βλέπω δύσκολο.

0: κατάλαβα πολύ καλά αυτό που είπε ο Πέτρος Ευθυμίου στο One. Λίγο με μπέρδεψε. Λίγο πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα, δεν ξέρω.
1: Να ακούσουμε τι έχει πει.
0: Ναι, θέλω να μου το ξεκαθαρίσεις.
1: Βέβαια. Ναι.
2: Αυτό που θεωρείται μειονέκτημα του Πασόκ είναι το πλεονέκτημα του, που είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης. Και σωματικά έχει ακουστεί και δεν. Απλώς λέγεται με άλλου τύπου ευγένεια. Ότι δεν είναι επικοινωνιακός, κατά τη γνώμη μου, είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα και ιδίως απέναντι στον Τσίπρα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι what you see, you get. Ό,τι βλέπεις είναι αυτό. Ο Τσίπρας, ό,τι βλέπεις δεν είναι ποτέ τίποτα. Είναι το τίποτα και όλα. Μπορεί.
1: Πασοκική σκέψη νούμερο 2.
0: Εντάξει, όταν αρχίζουν αυτά τα πασοκικά όμως, δεν γίνεται. Πρέπει κάποια στιγμή να βγάζουμε και άκρη. Είναι πλεονέκτημα, είναι μειονέκτημα. Είναι καλό να είσαι επικοινωνιακός, είναι κακό να είσαι επικοινωνιακός.
1: Αντώνη, είναι πώς μετατρέπεις το μειονέκτημά σου σε πλεονέκτημα.
0: Άρα αυτό το έχει κάνει ο Ανδρουλάκης.
1: Σύμφωνα με τον κύριο Ευθυμίου.
0: Και έχει κάνει το πλεονέκτημα του Τσίπρα που είναι επικοινωνιακός να φανεί μειονέκτημα ο Ανδρουλάκης.
1: Ο Ευθυμίου.
0: Ο Ευθυμίου το λέει για τον Ανδρουλάκη.
1: Εντάξει, ο Ανδρουλάκης έχει κάνει κατά λάθος. Ευθυμίου το. Του δίνει μορφή.
0: Ο Τσίπρας τι λάθος κάνει, να είναι λιγότερο επικοινωνιακός.
1: Κοίτα να δεις, αυτό που καταλαβαίνω από την Ευθυμίου ότι λέει ότι αν του λέξει αυτός είναι, αναγκαστείς να τον ψηφίσεις, θα τον ψηφίσεις. Ξέρεις ότι αυτό είναι. Σου λέει ο Τσίπρας όμως που εμφανίζεται γελάκια, ναι σε όλα, καλό σε όλους. Στην ουσία δεν είναι τίποτα από όλα αυτά.
0: Α.
1: Άρα ο Τσίπρας επειδή έχει εμπεδωθεί ότι είναι αναξιόπιστος σε πολύ μεγάλο μέρος των ψηφοφόρων, σου λέει όσο έχει αυτή την εικόνα θα συνεχίσει να θεωρείται αναξιόπιστος, μήπως την πείσουμε εμείς ότι τουλάχιστον δεν κρυβόμαστε, αυτοί είμαστε.
0: Μετάφραση,
1: θα πετύχει.
0: Μετάφραση Πέτρου Ευθυμίου από Γιάννη Καντέλη, πάρα πολύ
1: θα
0: καλή.
1: Θα πετύχει πιστεύεις?
0: Όχι, αλλά δεν έχει σημασία, η ερμηνεία ήταν πάρα πολύ καλή και η προσπάθεια ήταν
1: μήπως
0: πάρα πολύ
1: τσούκου,
0: καλή.
1: Τσούκου όμως.
0: Όταν είσαι επικοινωνιακός βοηθάει, όταν δεν είσαι δεν βοηθάει.
1: Μήπως τσούκου τσούκου τσούκου το Πασόκ όμως μασάει αυτή τη διαφορά με την Ελλάς.
0: Μήπως τσούκου τσούκου γίνεται πιο επικοινωνιακός και ο Νίκος Ανδρουλάκης, γιατί στην τελευταία μονομαχία με τον Πρωθυπουργό τον είδα πάρα πολύ δυνατό. Εκεί με τα θέατρα και αυτά, με το Φλωρίδι δίπλα του.
1: Δεν χρειάζεται να χαμογελάσει αυτή τη συζήτηση.
0: Βέβαια,
1: αυτό.
0: Είδε και το Φλωρίδι και το ανέβη και το έβαστε κεφάλι, έτσι.
1: Βοήθησε.
0: Βοήθησε.
1: Λοιπόν, περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον για να τα προλάβουμε.
0: Έχουμε
1: όλα.
0: Και άλλα μετά, έτσι.
1: Προφανώς έχουμε και άλλα μετά και έχουμε και συνεντεύξεις. Να πάμε σε διαφημιστικό λοιπόν περιβάλλον. Υπάρχει πιο ωραίο συνέστημα από το να ανταμείβεσαι επειδή απλά πείνασες ή θέλεις το καφεδάκι στο πρωί? Στο Box η αγαπημένη σου συνήθεια επιβραβεύεται με το Box Booster. Όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. 2, 3, 4 μέχρι και 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου. Από φαγητό και καφέ μέχρι φαρμακείο, pet shop και σούπερ μάρκετ. Κάθε σου παραγγελία σε φέρνει πιο κοντά σε μεγαλύτερη έκπτωση αλλά και στη διεκδίκηση 5 iPhone 17 Pro. Παράγγειλε ξανά και ξανά Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: In the night time. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: με τον κόσμο σου.
1: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής ανοίγει τη σεζόν 2026-2027 τιμώντας το έτος Μπετόβεν. Δύο διεθνώς αναγνωρισμένες σολίστ, η βιολονίστρια Αλεξάνδρα Κονούνοβα και η βιολοντσελίστρια Χάνα Κιμ, σε ένα πρόγραμμα με έργα Μπετόβεν, Σεν-Σανς και Σωστακόβιτς, υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρετινού. 5η 8 Οκτωβρίου. koa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, εικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Θέλεις ένα κεραμιδοκανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
4: Πώς ακουγόταν ο Μπαχ στην εποχή του? Στις 27 Οκτωβρίου, στο Μέγαρο, η Καμεράτα Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής σε όργανα εποχής μας φέρνει κοντά στον αυθεντικό μπαρόκ ήχο. Στο βιολί και τη μουσική διεύθυνση, η διεθνώς αναγνωρισμένη Elizabeth Blumenstock. Δύο κοντσέρτα για βιολί, η δεύτερη ορχιστρική σουίτα και η ιταλική καντάτα Non sa che sia dolore με την υψήφωνο Μυρσίνη Μαργαρίτη και
5: Κόσμος 96,5.
6: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
7: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
8: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
7: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
8: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
9: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
6: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
10: Ο Μήνο Απεδιάδας στο Δήμο Αγίου Νικολάου, καθώς επίσης και στα χωριά Ζωνιανά και Λιβάδια στο Ρέθυμνο. Στο Ομιλοπόταμο η κακοκαιρία έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα. Ο ποταμός στην περιοχή ξεχύλησε από το μεγάλο όγκο νερού, σπίτια έχουν πλημμυρίσει, ενώ έχουν προκληθεί ζημιές στο οδικό δίκτυο. Σε ισχύ είναι απαγορευτικό απόπλου από και προς τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων. Στο λιμάνι του Πειραιά δεν υπάρχει γενικό απαγορευτικό απόπλου, ωστόσο έχουν ανακοινωθεί τροποποιήσεις σε δρομολόγια προς και από τα νησιά του Αργοσαρονικού. Τη στενή σχέση ανάμεσα στην Ελλάδα και τις ΗΠΑ αναδεικνύει η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας. Όπως αναφέρει η Καθημερινή, ο Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται στην Αθήνα το διήμερο 6 και 7 Οκτωβρίου. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην οδό Αχαρνών στην Αθήνα, όταν μοτοσυκλέτα που οδηγούσε 41χρονος συγκρούστηκε με ποδήλατο που οδηγούσε 12χρονος. Ο οδηγός της μοτοσυκλέτας επιχείρησε να εγκαταλείψει το σημείο, ωστόσο ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς. Ο 12χρονος τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές στα βόρεια, μέχρι 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε στο ραδιοθάλαμο του Sky. Ξεκινήσαμε την εκπομπή με τις τιμές, με τα καύσιμα, με τα μέτρα που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός και αναμένουμε βεβαίως και την τιμή για το πετρέλαιο θέρμανσης. Είναι μαζί μας η κυρία Μαρία Ζάγκα, η πρόεδρος των Βενζινοπολών Αττικής, για να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Κυρία Ζάγκα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα και καλό μήνα.
0: Καλό μήνα. Και όλα να πάνε καλά και οι τιμές να πέσουν. Δεν ξέρω πότε.
2: Εγώ το εύχομαι να φύγει αυτό το διάρρεια από μπροστά. Να μπει ο άσος.
0: Σας το λένε έτσι και οι οδηγοί,
2: όχι,
0: φαντάζομαι.
2: Είναι βαρύ. Πραγματοποιώ, δεν μ' αρέσει. Πώς το λένε, βρε παιδιά. Θέλω τον άσο.
1: Ναι, αλλά νομίζω ότι είμαστε λίγο μακριά ακόμα από αυτό.
2: Ο άσος μπροστά αξιολογεί και δίνει βαρύτητα στα μηδενικά που είναι μετά. Ναι. Άμα έχεις και 10 μηδενικά και δεν έχεις τον άσο μπροστά.
0: Εσείς πότε παραλάβατε και σε τι τιμή?
2: Εγώ παρέλαβα εχθές. Ναι. Πήρα απλή αμόλυβδη και απλό πετρέλαιο, δηλαδή μεταξύ των άλλων. Και είναι οι ίδιες οι τιμές που είχα. Δηλαδή πουλάω και σήμερα 2,11,9 πετρέλαιο. Απλό.
0: Ναι.
2: Και 2,17,9 απλή αμόλυβδη.
1: Από την Παρασκευή.
2: Mm-hmm. Παρασκευή που πήρα δεν άλλαξαν.
1: Σε αυτό το 2.11 στο οποίο πουλούσατε και τις προηγούμενες μέρες, πότε θα μειωθεί τα 5 λεπτά τα οποία ανακοινώθηκαν χθες?
2: Πιστεύω από σήμερα όποιος αγοράσει πρέπει να είναι τα 5 λεπτά, τα οποία μπορεί να φανούν και μπορεί να χαθούν ανάλογα αν έχουν πέσει μειώσεις ή αυξήσει την τιμή του πετρελαίου. Είναι αυτό που γίνεται κάθε φορά, δηλαδή δίνεται μια επιδότηση.

0: ΦΠΑ και το ειδικό φόρος και ΦΠΑ κερδίζουν. Γιατί έχει αυξηθεί. Γι' αυτό εγώ επιμένω και με βλέπετε και λέω, όχι, έχουν λεφτά. Και τα δηληστήρια και η κυβέρνηση. Και τώρα που είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα και μην ξεχνάμε ότι και σε λίγο καιρό έχουμε και εκλογές, πρέπει να γίνουν γενναίες κινήσεις. Να βοηθηθεί η αγορά και ο καταναλωτής. Ο κόσμος έρχεται στο μαγαζί και είναι ψυχοπλακωμένος. Τον βλέπεις δηλαδή, σου λέει βάλε μου 20, βάλε μου 30, αλλά και πόσα θα πάρει.
1: Γεμίζουν μόνο αυτοί που πάνε ταξίδι, φαντάζομαι δηλαδή.
0: Ναι. Αυτοί γεμίζουν. Μην το συζητάτε καθόλου. Αυτοί οι άνθρωποι φεύγουν, μου λένε Μαρία, γεμάτο και να στάξει.
2: Αυτό
0: και την περιφέρεια.
1: Θα φοβούνται κάτι στην περιφέρεια, τις τιμές ή να είναι νοθευμένη η βενζίνη.
0: Για το πετρέλαιο, τη κίνηση.
1: Ναι, τη κίνηση.
0: Κοιτάξτε, υπάρχουν ακόμα περιστατικά. Ιδίως με παίρνουν από Θεσσαλονίκη και πάνω πάρα πολλοί κόσμοι για νοθεία.
1: Να, μάλιστα. Έλεγχη, δεν
0: εγώ τους λέω, δηλαδή, εγώ με συγχωρείτε, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Δηλαδή, εκείνο που κάνω είναι να ενημερώνω, να μην ας πούμε νομίζει και εμείς με ελεκτικά όργανα ότι όλα καλά. Όχι, εμείς λέμε, έχουμε καταγγελίες. Αλλά ο κάθε καταναλωτής παίρνει το 15-20, κάνει την καταγγελία του και από εκεί και πέρα άλλοι πάνε και στο ΣΔΟΕ και κινούνται πιο δυναμικά. Ανάλογα πώς θα είναι η κατάσταση.
2: Αν άνοιγε το πετρέλαιο Θέρμαν σήμερα, σε τι τιμή θα το αγόραζαν οι καταναλωτές?
0: Μην το ακούσουμε, 2 ευρώ.
2: 2 ευρώ.
0: Μην το συζητάτε.
2: Ο υπολογισμός που γίνεται και από την κυβέρνηση που γινόταν και από την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Είναι τραγικό. Δηλαδή, ακόμα που λένε 1,70-1,75 είναι η τιμή με την οποία κλείσαμε τον Απρίλιο.
2: Ναι, και ο στόχος της κυβέρνησης τουλάχιστον αυτό λέει, με τα μέτρα που θα ανακοινωθούν να πάει κάτω από το 1,75 που κλείσατε πέρσι. Πόσο είχατε ανοίξει όμως πέρσι?
0: Α, εδώ σας θέλω. Κοιτάξτε να δείτε τι ωραία πράγματα γίνονται. Όταν είχαμε κλείσει με ένα 40, οπότε δεν είχαμε πουλήσει. Ανοίξαμε με ένα 10, ήταν και άδειες οι δεξαμενές, το οποίο και πάλι συμβαίνει στον κόσμο. Οπότε με το 1,10, 1,13 τι έγινε? Ο κόσμος πήγε, ήρθε μάλλον και ψώνισε, γέμισε. Πολύ σημαντικό αυτό. Με χαρά. Και εμείς πουλήσαμε και αυτοί κέρδισαν. Τώρα, όταν έκλεισε ο Απρίλιος έκλεισε με 1,70. Με 1,70, ποιος θα πουλάγε? Οπότε αρχές Απριλίου, τι είπαν όλοι οι πρατηριούχοι? Μαρία, κλείνουμε από τα αποθήκες, δεν πουλάμε, ο κόσμος δεν πρόκειται να αγοράσει, οπότε κλείσαμε. Και έτσι έκλεισε άδοξα.
1: Πόσο μακρινό φαίνεται τώρα αυτό το 1,10 που είπατε? Γιατί πάνω στη Βόρεια Ελλάδα ήδη κάνει κρύο, έτσι. Μιλάτε εσείς.
0: Προσέξτε, επειδή είμαι εκπρόσωπος τύπου της Ομοσπονδίας Ζηνοπολών Ελλάδος, μιλάω κάθε μέρα με όλη την Ελλάδα. Φανταστείτε, με παίρνουν και πολλοί από την Κρήτη, που στην Κρήτη, ας πούμε, είναι κυρίαρχη ΠΟΠΕΚ. Και παρόλα αυτά παίρνουν εμένα και λέω, βρε παιδιά, έχετε την ΠΟΠΕΚ εκεί? Όχι, μου λένε, κυρία Μαρία, σας θέλει ο κόσμος να μάθει, να καταλάβει. Είναι πολύ σημαντικό. Συγγνώμη, πάμε στο ΜΕΚΑ, στη Συγκρού. Είμαστε στο ταξί, μην παρεξηγείτε.
1: Καταλαβαίνω,
0: τι να κάνω, προσπαθώ να σας καλύψω όλους. Άρα λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό να σας πω ότι επάνω η Θεσσαλονίκη, η Κρήτη, όλοι είναι ξεσηκωμένοι, θέλουν να μάθουν. Από εδώ θα πάτε δεξιά. Γελάτε, μα ξέρετε τι με ψηφίσαν εξήμι, όχι.
2: Τα έχουν βάλει τα νέα κουμπέζα, λένε.
0: Για ραδιόφωνο, είμαι συνέχεια έτοιμη για πόλεμο. Εμένα να με βάλει στον πόλεμο, θα του κάνω, θα του λιώσω. Είμαι έτοιμη. Δεν γίνεται αλλιώ. Είναι η δουλειά μα.
2: Είναι εφικτό ο στόχο για κάτω από 1,75 να πουλήσετε, αν υπάρχουν τα κατάλληλα μέτρα?
0: Προσέξτε. Εφόσον λέει το 1,70-1,75, να βγάλει, εφόσον πάρει και την έγκριση και τον ειδικό φόρο. Ο οποίος ο ειδικός φόρος στο πετρέλαιο δεν είναι μεγάλος, είναι 28 λεπτά. Γιατί το πετρέλαιο είναι 40. Από 15 Οοκτωβρίου, και να μάθει και ο κόσμος γιατί μας ακούνε, 15 Οκτωβρίου μέχρι τέλος Απριλίου, το πετρέλαιο θέρμανσης κατεβαίνει και πάει στα 28 λεπτά. Γι' αυτό παλιά, αν θυμάστε, είχαμε πρόβλημα και πολλά ταξί επαγγελματίες βάζανε πετρέλαιο θέρμανσης, ήταν κόκκινο,
2: ναι,
0: για οικονομία. Και έξω από το μαγαζί την έστειλαν εκεί τα ηλεκτρικά όργανα και τον τσάκωναν. Εγώ δεν είχα τέτοιο πράγμα, αλλά τον έκαναν έλεγχο.
2: Ναι.
0: Και λέγανε, φύγε η Ελλάδα, σε τσακώσαμε. Άρα λοιπόν κατεβαίνει ο ειδικός φόρος και πάει 28%. Μετά κλειδώνει. Αυτός πουλάει πρόστιμο.
2: Μάλιστα.
0: Αυτό όμως είναι σημαντικό να πούμε. Και εγώ το έχω πει. Το έχω πει δημόσια. Ότι και ένα

0: 60 να πάει, πάλι δεν θα πουλήσουμε. Γιατί ο άλλος είναι κολλημένος στο 1-10.
1: Αλλά το 1-10, τώρα για να μιλάμε και ρεαλιστικά, με αυτό που γίνεται παγκοσμίως, δεν γίνεται το 1-10, κυρία Ζάγκα. Δηλαδή, να έχουμε και πράγματα στον κόσμο με βάση το τι συμβαίνει.
0: Εάν το καταφέρει η κυβέρνηση. Γιατί, να σας πω κάτι. Το παλεύει. Φαίνεται, το παλεύει. Και εδώ που τα λέμε και τα δηληστήρια, τώρα βάλαν το χέρι και βάζουν και δίνουν. Και πρέπει να δώσουν. Δεν γίνεται, δεν πάει για όση κατάσταση. Θα δει τι. 15 μέρες. Πώς πάει η κατάσταση, θα λύσετε. Μπορεί το 20 να το κάνει παραπάνω στο πετρέλαιο κίνησης. Δεν ξέρουμε.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, εμείς ποιος είναι ο ρόλος μας, εμείς που είμαστε εκπρόσωπο τύπου, να μιλάμε και να τονίζουμε τα σημεία. Ακούνε στην κυβέρνηση, το πρωθυπουργός ακούει. Το ξέρω πάρα πολύ καλά ότι ακούει και παρακολουθεί και παίρνει feedback. Εσείς βοηθάτε γιατί μας καλείτε, μας δίνετε διαθέσιμη ώρα, άρα ακούνε και ο καταναλωτής και αυτοί που πρέπει να ακούσουν. Και σου λέει, α, εδώ είναι δύσκολο. Εγώ θα σας το πω καθαρά. Μέχρι και το Σάββατο που ήμουνα σε κανάλι, ήρθε πληροφορία από εκπρόσωπο κλπ. Ότι δεν πρόκειται να μπει στο παιχνίδι η αμόλυβδη. Και λέω, είσαι καλά. Δεν θα βάλετε επιδότηση. Θα σε σηκωθώ πρώτη. Τα 10 λεπτά, άμα μπουν στο 2.20, θα πάει 2.30. Και κυρία όταν έμαθα που μπήκανε τα 10 λεπτά, ησύχασα λίγο.
2: Κυρία Ζάγκα, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια στις εμφανίσεις
0: σας. Γεια σας, γεια σας. Ευχαριστώ.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Τριχόπτωση. Μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Β' Anti-Hair Loss Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Β' Anti-Hair Loss και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
2: Με
3: αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
4: Αυτός έχει ρόδες.
5: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
3: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
4: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
6: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
7: Φωτογράφηση.
6: Γιατί?
7: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
6: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
7: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
10: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
11: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
12: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, την κουαλίτα.
13: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.

0: διαβάζουμε λίγο τα μηνύματά σας στο Viber. Οκ, η Έλλη, επειδή η κυρία Ζάγκα όσο μιλούσαμε πήγαινε στο Μέγκα, μας λέει ο ταξιτζής θα μεταλαμπαδεύσει τη γνώση στους επόμενους πελάτες. Μη σας πω ότι θα τον καλέσω στα κανάλια για ανάλυση όταν δεν θα είναι διαθέσιμη η κυρία Ζάγκα. Σίγουρα, θα άκουγε αυτά που έλεγε, οπότε είναι πολύ λογικό.
1: Και ο Νικόλας λέει ότι λέμε συχνά για τις αυξήσεις, αλλά πρέπει να μπούμε και σε αξιολογήσεις των πρατηρίων, όπου γίνεται χαμός, θα το πω εγώ, από νοθεία ή αποκλέψιμο, πιέστε για περισσότερους ελέγχους. Το είπε και η κυρία Ζάγκα, ότι ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα και η ίδια δέχεται πολλές καταγγελίες.
0: Ο Βασίλης μας γράφει σε σχέση με τις δύο τροπολογίες που καταθέτει σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης στη Βουλή. Λέει αυτή είναι η δουλειά της αντιπολίτευσης, να κάνει επικοδομητικές προτάσεις. Επιτέλους άρχισε να το καταλαβαίνει το ΠΑΣΟΚ. Και υπάρχει και ο Μιχάλης, ο οποίος συνεχίζει την προηγούμενη μας κουβέντα, Γιάννη, και για το ποιος μπορεί να φάει πού από την κυβέρνηση. Ίσως να βάλουμε και την αντιπολίτευση στο παιχνίδι, και λέει ποιος θα ήταν για πατσατζίδικο. Μιλάει για τους ξενύχτηδες τώρα, όπως καταλαβαίνεις.
1: Ναι, πρέπει να δούμε ποιο πάνε και στα μπουζούκια.
0: Πρέπει να δούμε τι πάνε και στα μπουζούκια.
1: Βέβαια, μηνύματα για τις 120 δόσεις. Καλό το μέτρο, αλλά κάποιοι λένε ότι θα πρέπει να γίνει κάτι και με τις υποχρεώσεις του 25. Το 26 δεν έχει βγει ακόμα, το 26. Δύσκολο ακόμα προφανώς για αυτές να γίνει κάποια ρύθμιση. Και υπάρχει και μια γκρίνια για το επιτόκιο που λένε ότι παραμένει υψηλά, λίγο πάνω από το 5%.

0: μεσολαγωνήσει, κάνει γι' αυτός την πλάκα του, λέει έχω στο αυτοκίνητο 55 λίτρα απλή βενζίνη αγορασμένη 1,75, δέχομαι προσφορές, εντάξει. Εντάξει, από τώρα, 1,80 σου δίνω εγώ τάκι, έρχομαι λαγωνίσει μετά.
1: Έχουμε κοντά μας τώρα τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου, που ξέρει πάρα πολύ καλά τα ευρωπαϊκά θέματα, αλλά και τις ισορροπίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μπροστά μας και θέλουμε να συζητήσουμε με τον κύριο Χατζηβασιλείου τα ζητήματα που αφορούν την ενέργεια, τις πρωτοβουλίες που θα μπορούσε να πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση, στη βάση και της επιστολής του κύριου Μητσοτάκη προς την κυρία Φοντερ Λάιεν, που είπε χθες στο Υπουργικό ότι τις έχει αποστείλει, βάζοντας το ζήτημα της δημοσιονομικής ευελιξίας για τα κράτη-μέλη για να δώσουν περισσότερη στήριξη στους πολίτες. Καλημέρα κύριε Χατζηβασιλείου.
2: Καλή σας ημέρα. Βρίσκομαι στην Κροατία, στη Σύνοδο των Υπουργών των Μεσογειακών Χωρών της Ένωσης. Επομένως και η ενέργεια και ο ευρωπαϊκός υπολογισμός είναι μοιραία στο τραπέζι των σημερινών συζητήσεων σήμερα εδώ που βρισκόμαστε.
1: Φαντάζομαι ότι οι μεσογειακές χώρες έχουν μια κοινή γραμμή, τουλάχιστον ως προς το τι θα μπορούσε να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τα καύσιμα, ή και μεταξύ των μεσογειακών χώρων υπάρχουν διαφωνίες.
2: Όχι, φαίνεται ότι εδώ υπάρχει μια μεγαλύτερη ταύτιση, μια και όλα τα σχετίζουμε, τα συνδυάζουμε με τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Οι μεσογειακές χώρες, είμαστε νέα στον αριθμό, ουσιαστικά ζητούμε δύο πράγματα. Να έχουμε μεγαλύτερη διάθεση πόρων στον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό την επόμενη εφταετία, για να μπορούμε να χρηματοδοτούμε και τις παραδοσιακές πολιτικές, για να το πω πάρα πολύ απλά, αγροτική πολιτική, αλληλευτική πολιτική, πολιτική συμμαχής, και ταυτόχρονα να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να δείξει μεγαλύτερη ευελιξία, ούτως ώστε να μπορούν οι κυβερνήσεις, οι εθνικές κυβερνήσεις, να στηρίζουν τους πολίτες τους σε περιόδους δύσκολες, όπως είναι για παράδειγμα αυτή την οποία διάγουμε τώρα λόγω της ενεργειακής κρίσης. Δεν είναι εύκολη συζήτηση και συμφωνία, όμως η επιστολή του Πρωθυπουργού ουσιαστικά, η οποία και αποτελεί αντικείμενο συζήτηση εδώ στα πηγαδάκια των συναδέρφων της αποδέσης που βρισκόμαστε εδώ στην Κροατία, ρίχνει ουσιαστικά, βάζει ουσιαστικά το θέμα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής συζήτησης. Ναι, λοιπόν. Έχει αναγγείλει εδώ και μέρες, όπως θυμόσαστε, ο Πρωθυπουργός, ότι θα θέσει το θέμα της ενέργειας στη Σύνοδο Κορυφής που θα γίνει το 15 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες. Εμείς λοιπόν λέμε κάτι πάρα πολύ απλό και πρακτικό, ότι πρέπει να υπάρξει από την Ευρώπη η μεγαλύτερη δυνατή δημοσιονομική ευελιξία, ούτως ώστε να μπορέσουν οι κυβερνήσεις να στηρίξουν τα νοικοκυριά σε κάθε χώρα σε αυτό το ενεργειακό ράλι που φαίνεται και πάλι να ξεκινά, μια και εξελίξει στη Μέση Ανατολή, δεν φαίνεται για την ώρα ιδιαίτερα ιδίωνα.
0: Διάβαζα χθες το Bloomberg με την επιστολή του κυρίου Πρωθυπουργού προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρότεινε μεταξύ άλλων τα κράτη του μπλοκ ότι θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν τα πρόσθετα έσοδα από τον ΦΠΑ, τα οποία προκύπτουν από την απροσδόκητη άνοδο των γενικών τιμών, για να στηρίξουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Αυτή είναι μια πρόταση που την έχει προτείνει και η αντιπολίτευση εντωμεταξύ, που πιστεύετε είναι ρεαλιστική για να γίνει αποδεκτή?
2: Θεωρώ ότι είναι μια πρόταση που ο Πρωθυπουργός την καταθέτει με τεκμήρια και με συγκεκριμένο πολιτικό πλαίσιο, που θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο συζήτηση. Άλλωστε, σας θυμίζω τι ξεχωρίζει σήμερα, ότι η πρώτη κυβέρνηση η οποία παίρνει πρωτοβουλία για να τεθεί το θέμα στη συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Σύνοδο είναι η ελληνική. Το είχε, σας λέω, προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός, αλλά η χθεσινή επιστολή ουσιαστικά θέτει ένα σαφές πλαίσιο για το πού θέλουμε να πάμε. Και ναι, προσωπικά πιστεύω και το συζητώ και εδώ με τους ομολόγους μου σήμερα στην Κροατία, ότι θα μπορούσε η Ευρώπη να δημιουργήσει δημοσιονομικό φόρο, ώστε να μπορούν οι χώρες να αξιοποιήσουν τα επιπλέον έσοδα από τον ΦΠΑ, τα οποία προκύπτουν εξαιτίας και των ενεργειακών τιμών, ούτως ώστε να στηρίξουν τους πολίτες που έχουν ανάγκη.
1: Πιστεύετε ότι οι αντιδράσεις. Πιστεύετε ότι οι αντιδράσεις που τις είδαμε να υπάρχουν και στο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας από χώρες του Βορρά θα μπορέσουν να καμφθούν? Γιατί πολλές φορές φτάνουμε σε αυτή τη συζήτηση, διαπιστώνουμε την ανάγκη, αλλά υπάρχει ένα σκληρό γκρουπ χωρών, όπως η Ολλανδία ανάμεσα σε αυτές, αναδιαστήματα η Γερμανία, που τελικά η δική τους αντίσταση δεν βοηθάει στο να πάει παρακάτω συζήτηση.
2: Κύριε Καντελή, θα θυμίζω ότι όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία, πάλι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν ο πρώτος ηγέτης στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ξεκίνησε να μιλάει για το φυσικό αέριο. Θυμόσαστε τότε με το πλαφόν. Καταναλώθηκε αρκετός χρόνος σε συζητήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να μπορέσουν να καταλήξουν τελικώς οι ηγέτες σε μια συγκεκριμένη πολιτική απόφαση. Εκτιμώ ότι και εδώ θα μπορούσε να συμβεί το ίδιο. Δηλαδή, θα έχουμε σίγουρα χώρες οι οποίες θα φέρουν αντιδράσεις, θα προβάλλουν, εν πάση περιπτώσει, έτσι, ερωτήματα δημοσιονομικού χαρακτήρα. Αυτή είναι η Ευρώπη. Είμαστε μαθημένοι σε διαπραγματεύσεις. Αισιοδοξώ ότι στο τέλος της ημέρας θα μπορέσουμε να βρούμε ένα κοινό βηματισμό. Ξέρετε γιατί? Από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, οι τιμές του φυσικού αερίου, για παράδειγμα, στην Ευρώπη έχουν υπερδιπλασιαστεί. Αν δείτε τι συμβαίνει σήμερα στις τιμές, νομίζω ότι βρισκόμαστε στα υψηλότερα επίπεδα από τα τέλη του 2022 στις τιμές του αερίου. Αυτό τι σημαίνει? Ότι απειλείται ευθέως η ευρωπαϊκή οικονομία, τα νοικοκυριά και λήφθη η ανταγωνιστικότητα όλων μας. Εάν λοιπόν η Ευρώπη δεν αντιληφθεί ότι χρειάζεται να λάβει έκτακτα μέτρα για έκτακτες συνθήκες όπως αυτές στις οποίες ζούμε σήμερα, τότε αντιλαμβάνεστε ότι οι δυσκολίες θα γίνουν περισσότερες για την ευρωπαϊκή οικονομία και για όλους εμάς καταναλωτές.
0: 1,75 έχει φτάσει το φυσικό αέριο. Πέρυσι τέτοιο καιρό ήταν στο 1,1. Καλώς κάνετε το σημαίνετε αυτό.
2: Κύριε Τζορέντο, στα λόγια μου έρχεται. Είναι νομίζω ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να το έχουμε πολύ καλά στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Έχουμε φτάσει στα υψηλότερα επίπεδα από τα τέλη του 2022 στις διεθνείς τιμές του φυσικού αερίου. Νομίζω ότι αυτό τα λέει από μόνο του.
0: Άρα, κύριε Χατζηβασιλείο, όπως κερδίσαμε τη Γερμανία, να κερδίσουμε και σήμερα την Ολλανδία, να στείλουμε μήνυμα στους Βόρειους, έτσι ότι εμείς είμαστε εδώ ισχυροί.
2: Σημασία έχει, κύριε Τζολέτο, να μπορέσουμε οι Ευρωπαίοι ηγέτες σε τέτοιες δύσκολες τιμές να βρίσκουν κοινά σημεία και κοινούς βηματισμούς. Αυτό νομίζω είναι το μεγάλο μας στοίχημα και έχει αποδείξει η ελληνική κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός ότι έχουν πολλές φορές καταφέρει να είναι οι προτεργάτες σε ένα κοινό βηματισμό. Θα δούμε λοιπόν και τώρα, ελπίζοντας ότι θα έχουμε και εδώ ένα ίσο αποτέλεσμα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια της εργασίας στο Split.
0: Πριν σας αφήσουμε και ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, να σας πούμε ότι τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom.
1: Καλή σας ημέρα από εμάς.
0: Μείνετε συντονισμένοι στο Sky. Γιώργος Μουρούτης και Δημήτρης Τούμπος εδώ στο ραδιοθέαλμα σε πολύ λίγο.
3: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
5: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
4: Με πήραν άγνωστη.
6: Μάκη, ο αδερφός του πατσανάκι του ξαδέρφου του γείτονα είμαι.
5: Χαθήκαμε, Μάκη!
4: Και τελείως άγνωστη.
7: Όλα, σενιόρ Μάκης.
4: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
8: Eurojackpot και

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει?
3: Κόσμος 96,5.
4: Η ώρα είναι 11.
3: Και τώρα, Κόσμος Magazine. Το ενημερωτικό μαγκαζίνο του Κόσμος 96,5 από το Αργοστόλι για όλη την Κεφαλονιά και τη Δυτική Ελλάδα. Στα μικρόφωνα, Δημήτρης Αλοΐζος και Σπυριδούλα Αναλυτή.

0: καλή σας μέρα και καλό σας μήνα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα.
1: Να έχουμε. Οκτώβριος, έφτασε και Οκτώβρης.
0: Πω, πω.
1: Πάει. Τι έμειναν. Τρεις μήνες σχεδόν, σχεδόν, λιγότερο από τρεις μήνες.
0: Δύο.
1: Για τα Χριστούγεννα.
0: Δύο μήνες.
1: Τρεις.
0: Επειδή είναι ολόκληρος, λες τρεις.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Για σκέψου.
1: Έχουμε.
0: Πότε είχαμε καλοκαίρι, πότε πήγες στη θάλασσα, πότε θα πας να πάρεις κουραμπιέδες.
1: Καλά, στη θάλασσα πήγα πριν από 10 μέρες, ξέρω πότε ήταν.
0: Μάλιστα.
2: Κόσμος Magazine, η ταυτότητα της ημέρας.
1: Λοιπόν, Διεθνής ημέρα καφέ σήμερα, βάλτε ένα καφεδάκι. Πιείτε ένα καφεδάκι τώρα που είναι και σήμερα, ειδικά που είναι η Διεθνής ημέρα του καφέ. Έτσι να το ευχαριστηθείτε δηλαδή. Καθιερώθηκε από τον Διεθνή Οργανισμό Καφέ το 2015. Ναι. Και συσπηρώνει τους παραγωγούς και καταναλωτές χώρες καφέ. Και έκτοτε γιορτάζεται κάθε χρόνο την 1η Οκτωβρίου. Ο Διεθνής Οργανισμός Καφέ ιδρύθηκε το 1963 στο Λονδίνο.
0: Μάλιστα.
1: Υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Και πού, στο Λονδίνο, στην Αγγλία, που εκεί είναι με ένα τέτοιο, με ένα φλιτζανάκι τσάι όλη την ώρα.
0: Σαν τους μουσουλμάνους.
1: Με στόχο να αναδείξει την οικονομική σημασία του καφέ και να προωθήσει τη βιώσιμη ανάπτυξη της παγκόσμιας βιομηχανίας καφέ. Να πούμε ότι τώρα τα πράγματα είναι δύσκολα με τον καφέ, διότι οι χώρες, δεν είναι μόνο αυτό, η κλιματική αλλαγή έχει επηρεάσει πάρα πολύ τις παραγωγούς χώρες του καφέ. Βεβαίως. Λοιπόν, και εντωμεταξύ υπάρχουν και καφέδες οι οποίοι το φλιτζανάκι κοστίζουν, ξέρω εγώ, 1000 ευρώ, 2000 ευρώ.
0: Υπάρχουν τέτοιοι καφέδες.
1: Υπάρχουν και τέτοιοι καφέδες. Ναι,
0: είναι... από τι, από χρυσάφι.
1: Αν πω από τι είναι, αν πω από τι είναι και ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι πληρώνουν για να πιούνε τέτοιο καφέ, δεν θα ξαναπιούνε.
0: Για πες το τι. Από μυρμήγκια.
1: Όχι. Είναι ένα είδος καφέ που λέγεται κοπιλούα.
0: Ναι.
1: Αυτός ο καφές παράγεται βέβαια σε πολύ μικρές ποσότητες, είναι πανάκριβος. Υπάρχει ένα τροκτικό που λέγεται, δεν θυμάμαι τώρα, ο διάολος της Τασμανίας είναι. Υπάρχει ένα τροκτικό, εν πάση περιπτώσει.
0: Σαν το ποντικό δηλαδή.
1: Λίγο μεγαλύτερο, κάπως πιο μεγάλο, ναι. Είναι. Είναι πιο πολύ, μοιάζει με ρακούν, αλλά είναι τροκτικό. Ναι. Τρώει ένα συγκεκριμένο καρπό και από τα περιτώματά του τα παίρνουν, τα αποξηραίνουν. Παίρνουν το συγκεκριμένο καρπό, γιατί αυτός δεν διαλύεται μέσα στο στομάχι του. Βγαίνει δηλαδή έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι κάτι αντίστοιχο με το δικό μας το καλαμπόκι.
0: Ναι.
1: Γιατί το καλαμπόκι δεν διαλύεται στο στομάχι, ναι, του ανθρώπου. Λοιπόν, παίρνουν αυτό τον καρπό, τον επεξεργάζονται με πολύ συγκεκριμένο τρόπο και από εκεί βγαίνει καφές.
0: Και έχει ένα χιλιάρικο το φλιτζάνι.
1: Μπορεί και λίγο παραπάνω.
0: Τους το χαρίζω. Προτιμώ τον Εσκαφέ.
1: Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων, η οποία είναι και γνωστή ως Παγκόσμια ημέρα για την τρίτη ηλικία.
0: Γιορτάζω δηλαδή εγώ.
1: Υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 1990 για να αποτίσει τον οφειλόμενο φόρο τιμής στους ηλικιωμένους, αλλά και να επισημάνει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Εγώ πιστεύω ότι ο άνθρωπος έχει τρεις ηλικίες. Την πραγματική του. Όχι, δύο ηλικίες. Την πραγματική του και αυτήν που αισθάνεται.
0: Μάλιστα.
1: Αυτές είναι οι ηλικίες που έχει.
0: Παιδί.
1: Γι' αυτό τι χρόνια πολλά να πω. Όπως αναφέρουν ο ΟΗΕ και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, η Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων έχει στόχο να αναγνωρίσει να αναγνωριστεί μάλλον η συμβολή των ηλικιωμένων στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, και αυτό διότι στη σύγχρονη εποχή οι ηλικιωμένοι παίζουν έναν ολοένα σημαντικότερο ρόλο μέσω του εθελοντικού έργου τους, της μετάδοσης των εμπειριών και των γνώσεών τους, της βοήθειας που δίνουν στα παιδιά τους, αναλαμβάνοντας να φροντίζουν τα εγγόνια τους, αλλά και της αυξανόμενης συμμετοχής τους στην αγορά εργασίας. Ο όρος ηλικιωμένος αντιπροσωπεύει ανθρώπους άνω των 65 ετών, ενώ κατά άλλους άνω των 70 ετών. Σήμερα τα άτομα άνω των 65 ετών αντιπροσωπεύουν πάνω από το 1 τρίτο του πληθυσμού των ασθενών της πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Οι υπέργυροι άνω των 85 είναι επίσης μια ταχαίως αυξανόμενη ομάδα με διπλάσια αύξηση σε σχέση με αυτή των ανθρώπων άνω των 65 και τετραπλάσια σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό. Αν το 2006 αυτή η κατηγορία αντιπροσώπευε γύρω στο 3,8% του ευρωπαϊκού πληθυσμού, έχω να σας πω ότι σήμερα έχει φτάσει στο 5%, ενώ μέχρι το 2040 θα έχει υπερδιπλασιαστεί και θα έχει φτάσει στο 10%.
0: Αυτό σημαίνει ότι ο πλανήτης θα είναι πλανήτης των γερόντων αντί των λεόντων.
1: Ναι. Λοιπόν, σήμερα είναι και η Παγκόσμια ημέρα χορτοφαγίας, αλλά ως παμφάγο εγώ δεν θέλω να αναφερθώ. Θα αναφερθώ. Εντάξει, χορτοφάγος είναι αυτός που δεν τρώει κρέας ζώων, έτσι. Προσέξτε, συμπεριλαμβανομένων των ψαριών, των οστρακοειδών και όλα αυτά.
0: Α, οτιδήποτε άλλο.
1: Ναι, και τα προϊόντα τους.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχουν κατηγορίες χορτοφάγων που τρώνε γαλακτοκομικά, αυγά ή προϊόντα από την εργασία των ζώων, όπως είναι το μέλι. Όμως, πολλοί χορτοφάγοι αποφεύγουν να φοράνε και ρούχα που προέρχονται από την σφαγή των ζώων, όπως μάλινα, γούνες και δερμάτινα. Έχω να σας πω ότι αυτός είναι και ο διαχωρισμός ανάμεσα στους vegan και στους vegetarian. Ο vegetarian νομίζω ότι τρώει τα προϊόντα των ζώων. Δεν τρώει το ίδιο το ζώο, αλλά αυγουλάκι, γαλατάκι τέτοια και μέλι τρώνε. Οι vegan από την άλλη είναι λίγο πιο αυστηροί σε αυτό και δεν τρώνε ούτε αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Ζούνε αποκλειστικά με ό,τι προσφέρει η φύση, αλλά χωρίς τα ζώα.
0: Και πρωτεΐνες παίρνουν από τα ζώα, από τα χόρτα.
1: Φαντάζομαι ότι κάτι θα έχουν βρει. Λοιπόν, να πούμε ότι το 331 π.Χ. ο Μέγας Αλέξανδρος συντρίβει το στρατό του Πέρση Δαρίου του Τρίτου του Κοδωμανού στην πεδιάδα των Γαυγαμήλων. Με τη νίκη του αυτή ο Μέγας Στρατιλάτης ολοκληρώνει την κατάκτηση της Περσικής Αυτοκρατορίας. Το 1873, δηλαδή πριν από 153 χρόνια, κυκλοφορεί η πρώτη καθημερινή εφημερίδα στην Ελλάδα με τίτλο «Η Εφημερής» και εκδότη το Δημήτριο Κορομιλά. Σαν σήμερα το 1946, και είναι αρκετά σημαντική ημέρα, καλό είναι να τη θυμόμαστε, εκδίδεται η απόφαση στη δίκη της Νιρεμβέργης. 12 από τους 22 εξέχοντες Ναζί καταδικάζονται σε θάνατο ως εγκληματίες πολέμου. Θέλω να πω εδώ ότι υπάρχει μια καταπληκτική ταινία, πρέπει να την έχω ξαναπεί και να τη λέω κάθε χρόνο την ίδια μέρα. Είναι η ταινία The Reader. Είναι με μια γυναίκα η οποία δούλευε ως φύλακας και τέλος πάντων στα SS, και δεν ήξερε να διαβάζει ούτε να γράφει.
0: Ναι.
1: Και κάποια στιγμή την είχαν βάλει να υπογράψει ένα έγγραφο στο οποίο δεν καταλάβαινε ακριβώς τι υπέγραφε, της είχαν πει ψέματα εφόσον δεν ήξερε ούτε να διαβάζει ούτε να γράφει, και στο τέλος καταδικάστηκε.
0: Είναι η καταδίκη της.
1: Έμεινε όλη της τη ζωή στη φυλακή. Την είχαν βάλει η Ναζί να το υπογράψει αυτό, ναι, αλλά δεν ήξερε τι υπέγραφε. Ναι. Δείχνει όμως έναν έρωτα που είχε, εν πάση περιπτώσει, με ένα νεαρό, πολύ μικρότερό της, που τον έβαζε να τις διαβάζει.
0: Α, μάλιστα.
1: Γι' αυτό λέγεται The Reader, είναι ο αναγνώστης, έτσι λέγεται. Είναι πραγματικά μια πάρα πάρα πολύ ωραία ταινία. Νομίζω ότι αξίζει να τη δει. Λοιπόν, το 1960, σαν σήμερα, η Κύπρος κηρύχθηκε επισήμως την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία, πράγμα και εθνική εορτή. Και στα πολύ πιο πρόσφατα, δηλαδή μόλις 11 χρόνια νωρίτερα, το 2015, το πλέον συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα στην Ευρώπη, διαθέτει η χώρα μας, σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ηγεσία και την αυτονομία των σχολείων. Στα εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρατηρείται σχετικά μεγάλη αυτονομία των σχολικών μονάδων στα θέματα των μεθόδων διδασκαλίας, της επιλογής των σχολικών εγχειριδίων ή της επιλογής των μαθητών τους, με την αξιοσημείωτη εξαίρεση της Ελλάδας, όπου τα ζητήματα αυτά καθορίζονται από τις εκπαιδευτικές αρχές. Σαν σήμερα το 1541 γεννήθηκε ένας από τους διασημότερους Έλληνες ζωγράφους, ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος.
0: Τι μορφή της τέχνης.
1: Ναι, τον οποίο βέβαια τον ξέρουμε ως Ελγκρέκο. Το 1957 σαν σήμερα γεννιέται ο Έλληνας ηθοποιός Στέλιος Μάινας. Σαν σήμερα, ωραίος, πολύ ωραίος, κωμικός για μένα πιο πολύ.
0: Για μένα, τα πάντα. Και δραματικός είναι, πολύ ωραίος ηθοποιός.
1: Και επίσης το 1969 σαν σήμερα γεννιέται άλλος κωμικός, Αμερικανός κωμικός, όμως ελληνικής καταγωγής, ο Ζακ Γκαλιφιανάκης. Ωραίος.
0: Ο οποίος ζει ακόμα.
1: Γιατί να μην ζει.
0: Και παίζει σε ταινίες πολλές.
1: Και βέβαια.
0: Ζει και βασιλεύει εκεί.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα το 2004 φεύγει από τη ζωή ο Ρίτσαρντ Άβεντον, Αμερικανός φωτογράφος που έγινε γνωστός κυρίως για τις ασπρόμαυρες φωτογραφίες, παύλα πορτρέτα διάσημων στάρ του Χόλιγουντ, καθώς και για τις φωτογραφίες κορυφαίων μοντέλων. Είχε γεννηθεί το 1923. Λοιπόν, καλός ο καιρός, μέχρι 26 βαθμούς Κελσίου, μπορεί και 27. Έχω να σας πω ότι ο ουρανός θα είναι γαλανός. Τίποτα δεν προβλέπεται για σήμερα. Στην Κρήτη πνίγονται, εδώ είναι γαλανός ο ουρανός.
0: Έβλεπα χτες στα Δελτία Ειδήσεων,
1: ναι,
0: το πόσο λέγανε για όλες τις, για τις νότιες περιοχές
1: που θα πνιγούνε,
0: που θα πνιγούνε, και ότι για μας όλους τους άλλους από πάνω ήταν.
1: Λοιπόν, να πω τον καιρό λίγο ολόκληρο και θα σας πάω μετά στην Κρήτη, γιατί εκεί πραγματικά συμβαίνουν τρομερά πράγματα. Λοιπόν, μέχρι 26-27 βαθμούς καθαρός ο ουρανός, βοριαδάκια μέχρι 4 το πολύ Μποφόρ. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία εδώ στο Αργοστόλι είναι στους 23 βαθμούς Κελσίου. Να πάω και στα εφημερεύοντα φαρμακεία για σήμερα. Γεράσιμος Κωνσταντάτος και Σία στο Αργοστόλι και στο Λιξούρι Ζερβός Ευάγγελος. Αυτά είναι τα εφημερεύοντα μας φαρμακεία.
2: Κόσμος Μάγκαζιν. Τοπικές ειδήσεις.
1: Δεν περνάω στις τοπικές ειδήσεις, αλλά πηγαίνω λίγο πιο μακριά. Πηγαίνω στην Κρήτη. Πλημμύρισαν σπίτια στα Ζωνιανά. Έπεσε γέφυρα στο Μηλοπόταμο. Στο νοσοκομείο βρίσκεται ένα ζευγάρι και το 112 έχει ήδη χύσει σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Άγιο Νικόλα. Μόνο στα Χανιά δηλαδή δεν έχει χτυπήσει.
0: Το ωραίο, ξέρεις ποιο είναι, ότι χθες λέγανε οι μετεωρολόγοι ότι η κακοκαιρία θα χτυπήσει στα Χανιά και στο Ρέθυμνο.
1: Ρέθυμνο, ναι. Πέσανε Χανιά
0: μέσα,
1: δεν έχει πιάσει.
0: Πέσανε στα Χανιά.
1: Ηράκλειο και Άγιο Νικόλαο, ναι, χαμός. Να πούμε το εξής, ότι πλημμύρισαν σπίτια στα Ζωνιανά και αυτή η γέφυρα που έπεσε στο Μηλοπόταμο είχε πάνω ένα αυτοκίνητο. Και το κατάπιε το αυτοκίνητο. Υπάρχει.
0: Ο οδηγός.
1: Νομίζω είναι το ζευγάρι που βρίσκεται στο νοσοκομείο.
0: Α, μάλιστα.
1: Ο δήμαρχος του Μηλοποτάμου λέει ότι είναι πρωτοφανείς οι πλημμύρες. Υπάρχει εντωμεταξύ απαγορευτικό από Ραφίνα και Λαύριο.
0: Για Κρήτη.
1: Φαντάζομαι. Ναι. Χωρίς τέλος τα ποτάμια με λάσπη και φερτά υλικά. Χαμός γίνεται. Ο δήμαρχος ζητά του Μηλοποτάμου να κηρυχθεί η περιοχή του σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
0: Σκέψου τι γίνεται.
1: Έχουμε πραγματικά ποτάμια από λάσπη. Αν δείτε δηλαδή φωτογραφίες και βίντεο που υπάρχουν, είναι το κάτι άλλο. Εδώ ήταν λοιπόν το 4x4 το οποίο έπεσε με τη γέφυρα. Μέσα σε αυτό επέβαινε ένα ζευγάρι. Και οι ίδιοι λένε ευτυχώς γλιτώσαμε τα χειρότερα. Λοιπόν, άλλος λέει ότι έπαθε ζημιά 30.000 ευρώ στις ιδιοκτησίες του, μάλλον σε ποτάμι. Απαγορεύεται η πρόσβαση σε φαράγγια και μονοπάτια στην Κρήτη. Πλημμύρισαν οι δρόμοι στις Ξηροκαμάρες Σιτίας. Τα νερά σκέπασαν τα αυτοκίνητα στον παραλιακό δρόμο στις Γούβες. Δηλαδή πράγματα, τι να σας πω. Τα έχουμε δει και δεν θέλουμε να τα θυμόμαστε. Από τις πλημμύρες Υπάρχουν βίντεο και στον Άγιο Νικόλαο. Οι δρόμοι στο μεγαλύτερο μέρος της Κρήτης έχουν γίνει ποτάμια. Τι να πω. Ο Μυλοπόταμος πάντως είναι στη χειρότερη κατάσταση. Αυτό βλέπω τώρα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές εικόνες από εκεί που δείχνουν το μέγεθος καταστροφής.
0: Ευτυχώς που δεν έχει ανθρώπινα θύματα.
1: Ευτυχώς. Θα το παρακολουθούμε πάντως το φαινόμενο, γιατί ναι, μου φαίνεται ότι είναι.
0: Και θα είναι και σήμερα, λέει.
1: Μα σήμερα είναι το πρόβλημα το μεγάλο.
0: Το μεγάλο σήμερα είναι. Ναι. Εγώ νόμιζα ότι ήταν χτες.
1: Όχι, σημερινό.
0: Όχι, τους ανθρώπους.
1: Ναι. Λοιπόν, το είχαμε ρίξει πριν το σήμα μας.
0: Α, δεν το θυμάμαι.
1: Λοιπόν, σήμερα. Σήμερα στα δικαστήρια. Τα δικαστήρια μάλλον έχουν δουλειά. Και αυτό γιατί.
0: Αστυνομικοκρατούμενα.
1: Πραγματικά υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αστυνομική δύναμη από έξω. Και αυτό γιατί οι τρεις συλληφθέντες για την δολοφονία της Μυρτούς τον Απρίλιο βρίσκονται εδώ. Και για να δώσουν κάποια συμπληρωματική ανάκριση. Θα τους γίνει συμπληρωματική ανάκριση.
0: Τους φέρανε χθες 7.30 το βράδυ.
1: Λοιπόν, 7.30 η ώρα, υπό ισχυρή αστυνομική συνοδεία μάλιστα.
0: Βέβαια.
1: Με αυξημένα μέτρα ασφαλείας, το μεταγωγικό όχημα οδηγήθηκε στην πίσω είσοδο του κτηρίου της αστυνομίας, δηλαδή προκειμένου να αποφευθεί και η παρουσία και η προσέγγιση τρίτων. Οι κατηγορούμενοι παραδόθηκαν στα κρατητήρια της αστυνομικής διεύθυνσης, όπου και πέρασαν τη νύχτα. Σήμερα έχουν ήδη οδηγηθεί ενώπιον της ανακρίτριας προκειμένου να απολογηθούν και θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη δικαστική διαδικασία. Τα μέτρα ασφαλείας παραμένουν αυξημένα, έχω να σας πω, ενώ το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην διαδικασία ενώπιον της ανακρίτριας. Βλέπω εδώ πραγματικά ότι υπάρχει, δηλαδή, πολύ μεγάλη έτσι δύναμη και όλα.
0: Εκείνο που μου έκανε εντύπωση σήμερα, εν σχέση με την προηγούμενη φορά που ήταν η μεταγωγή τους πάλι στο δικαστήριο,
1: ναι,
0: ενώ μεν υπάρχουν δημοσιογράφοι έξω από το δικαστήριο και πολλή αστυνομία, δεν υπάρχει ο κόσμος που υπήρχε την προηγούμενη φορά. Οι δικοί τους ο άνθρωποι, δηλαδή, από τη δική του την πλευρά.
1: Λοιπόν, γενικά πάντως βλέπω, δηλαδή υπάρχει και δρόμος ο οποίος είχε κόσμος μάλλον, ο οποίος είχε σταματήσει σε διάφορα σημεία και παρακολουθούσε βέβαια.
0: Εντάξει,
1: όχι πολλής κόσμος.
0: Ναι,
1: όχι πολλής κόσμος.
0: Γιατί εγώ δεν είδα καθόλου.
1: Λοιπόν, άργησαν λίγο, δεν έχουν πάρα πολύ ώρα δηλαδή, μισή ώρα έχουν περίπου που έφτασαν. Συμπληρωματικές καταθέσεις θα δώσουν στο πλαίσιο αυτής της ανακριτικής διαδικασίας. Τώρα, το θέμα είναι, γιατί κάποιοι αναρωτιούνται γιατί κλήθηκαν ξανά, τι να κάνουν δηλαδή. Πρέπει να απαντήσουν σε κάποια ερωτήματα που υπάρχουν, τα οποία έχουν προκύψει κατά την πορεία της ανάκρισης. Γιατί μην νομίζετε ότι έγινε τον Απρίλιο και μέχρι τώρα δεν γίνεται τίποτα. Όλο αυτό το διάστημα γινόντουσαν ανακρίσεις.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, συνέχεια της ανακριτικής διαδικασίας και όχι κάποια νέα διαδικασία άσκησης κατηγοριών.
0: Όχι, είναι το ίδιο.
1: Λοιπόν, αυτό
0: να
1: είναι.
0: Να πούμε ότι μέσα σε όλους έχουν κληθεί και 6 άτομα από το νοσοκομείο,
1: Ναι, υπάρχουν κάποια άτομα από το νοσοκομείο τα οποία βρισκόντουσαν εκείνο το βράδυ εκεί, ναι, και πρέπει να δώσουν τις απαντήσεις τους.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, να πούμε και ότι είχαμε και μία αναστάτωση χθες το βράδυ, καθώς ένα αυτοκίνητο κοντά στην πλατεία φαίνεται να τυλίχθηκε στις φλόγες.
0: Αυτό είναι περίεργο,
1: Εντάξει, λίγο πριν τις 11 έγινε αυτό. Έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της πυροσβεστικής. Από το περιστατικό δεν υπήρξαν βεβαίως θύματα, δεν υπήρξε κάτι άλλο. Το θέμα είναι βέβαια να πούμε ότι θα πρέπει να ερευνηθεί από τι έγινε. Αυτό δεν νομίζω ότι ήταν, πώς λένε, επίθεση εμπριστική.
0: Να περάσουμε ένα μήνυμα ότι καλόν θα είναι
1: να κάνετε τους ελέγχους που πρέπει στα αυτοκίνητά σας κυρίως. Αυτό είναι το μήνυμα.
0: Βέβαια. Να πούμε ότι υπάρχει μια ανακοίνωση από τον κύριο Τσιλιμιδό σχετικά με τα ΚΕΠ, όπου αλλάζει το ωράριο στο ΚΕΠ την ερχόμενη Δευτέρα.
1: Μόνο για τη Δευτέρα.
0: Μόνο για τη Δευτέρα. Δεν θα λειτουργήσουν η απογευματινή βάρδια. Δεν θα λειτουργήσει.
1: Υπάρχει μια απογευματινή βάρδια,
0: η οποία
1: αλλά...
0: δεν θα λειτουργήσει, ναι, τη Δευτέρα που μας έρχεται, στο ΚΕΠ Αργοστολίου.
1: Μόνο στο ΚΕΠ Αργοστολίου. Οπότε οι ώρες είναι οι εξής: 7.30 με 2.45. Ναι, γιατί υπάρχουν και κατατόπους ΚΕΠ. Έτσι, στο εδώ δεν θα λειτουργήσει το απόγευμα.
0: Το
1: Αργοστολίου.
2: Κόσμος 96,5.
3: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
2: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2671026280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας. Η Μουίκη Νεόφυτος και Σία ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία. Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές. Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
1: Και χθες είχαμε δημοτικό συμβούλιο. Ένα από τα θέματα που το απασχόλησαν ήταν η συζήτηση για την ανακήρυξη του Προέδρου της Δημοκρατίας ως επίτιμο δημότη. Μάλιστα πριν από το Δημοτικό Συμβούλιο και όταν ακούστηκε αυτό, όταν βγήκανε δηλαδή τα θέματα της μερισίας διάταξης, υπήρξε πολλή συζήτηση, έτσι, ντόρος για αυτό. Λοιπόν, θέλουμε να μάθουμε εάν εχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο είχαμε, αν το θέμα δηλαδή πέρασε γρήγορα, πέρασε εύκολα ή αν υπήρχαν διαφωνίες. Και γι' αυτό έχουμε τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Βαλιανάτο. Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα σας, ο ακροατές, όλο τον κόσμο.
1: Πώς κύλησε. Καλό μήνα.
2: Πέστε μου ό,τι θέλετε. Εδώ είμαι.
0: Θέλουμε να σου πολλά για τα γενέθλια.
2: Ευχαριστώ. Όταν μεγαλώνει δεν είναι καλά τα γενέθλια.
0: Όχι, μην το λες εμένα, ναι. Πονάει πρόεδρε.
1: Θα θέλαμε να μάθουμε τι ακριβώς είχαμε εχθές, δηλαδή στο Δημοτικό Συμβούλιο, πώς πέρασαν τα θέματα και αν το πρώτο θέμα προς συζήτηση για τον κύριο Τασούλα είχε διαφωνίες, είχε οτιδήποτε άλλο.
2: Κοίταξε να δεις, θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι, έτσι, γιατί και εγώ σαν πρόσωπο του Τασούλα μπορώ να μην συμφωνώ. Αλλά σαν θεσμός είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Τι θα κάνουμε. Είτε έτσι είτε αλλιώς είναι ένας θεσμός. Και αποφάσισε να τιμήσει την Κεφαλονιά του Αγίου Γερασίμου. Να έρθει στην Κεφαλονιά. Προσκαλούμενος από το Μητροπολίτη και από το Δήμαρχο με το Βουλευτή, νομίζω. Λοιπόν, εγώ κατά την άποψη που εκεί που ελέγχθη από όλους είναι ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας όταν πηγαίνει σε ένα μέρος το οποίο θα το τιμήσει, συνήθως τους κάνουν και επίτιμους δημότες. Ναι. Θεωρώ ότι δεν τιμάμαι το πρόσωπο, τιμούμε το θεσμό. Ναι. Αυτό πολλοί δεν πάνε το καταλαβαίνει. Και υπήρχε ένας λαϊκισμός δηλαδή. Δηλαδή είπε και ο επικεφαλής ο Γιάννης Ονικούδης ότι ο Δήμαρχος το 2016 ξέρω πότε έκανα επίτιμο δημότη τον Προκόπη τον Παυλόπουλο ο Δήμος Κεφαλονιάς και ότι δεν ψήφισε. Το οποίο απεδείχθη ότι είχε ψηφίσει. Και ότι ήταν η πληροφόρηση που είχε ο Γιάννης Ολικούδης ήταν λάθος και ζήτησε συγγνώμη.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί ο μόνος που δεν είχε ψηφίσει τότε ήταν ο κύριος Δημητράτος.
0: Λοιπόν, ο Μάγκης.
2: Ο Μάγκης, ακριβώς. Λοιπόν, και συνήθως γίνεται πάντα τιμάς το θεσμό, δεν τιμάς το πρόσωπο. Δηλαδή δεν μπορεί να πεις εγώ είμαι πρόεδρος. Δεν είμαι ο Βαλιανάτος. Είμαι ο πρόεδρος. Είναι θεσμός ο πρόεδρος. Αυτόν πρέπει να σέβεσαι. Και μετά να σέβεσαι το πρόσωπο.
0: Μάλιστα. Τελικά τι έγινε.
2: Εντάξει, ψηφίστηκε. Ας πούμε με αποχή νομίζω του Παντελιού, του Τρογιάνου και του και κάτω. Και δεν θυμάμαι τον Γιάννη τον Κικούτη. Ο Γιάννης ο Κουρούκης δεν ξέρω τι. Νομίζω ότι και εκείνος είχε αποχή.
1: Πάντως το θέμα είναι ότι πέρασε και ότι θα έχουμε την ανακήρυξη του Προέδρου.
2: Δεν τιμάς το πρόσωπο.
1: Ναι.
2: Και εγώ με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, όπως αν δείτε στην δεξίωση του Προέδρου της Δημοκρατίας για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας που έγινε τον Ιούλιο, είναι σε ένα σαλόνι ο Κουτσούμπας, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο άλλος από την ΕΦΕΚΙ, ο Μητσοτάκης και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αυτοί τον εδέχονται. Άσχετα αν διαφωνούσαν με την επιλογή προσώπου. Αλλά σαν θεσμός πρέπει υποχρεωμένος να τον εδεχτείς.
0: Ναι.
2: Έτσι.
0: Νομίζω ότι δεν είχε πάει η Κωνσταντοπούλου.
2: Ναι, δεν είχε πάει η Κωνσταντοπούλου και η Δούρου.
1: Μάλιστα.
2: Ο Τσίπρας δεν ήταν τίποτα στη Βουλή, οπότε δεν ήταν εκεί πέρα. Αλλά λέμε εκεί που κάθονται οι αρχηγοί, με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας έκασαν όλοι αρχηγοί. Ναι. Αν δεν τον εδεχότανε, δεν θα καθότανε. Άρα σέβονται το θεσμό. Ναι. Και πήγανε. Και δεν καταλαβαίνω το λόγο, κάτι Πασόκι και κάτι Σιριζίτες, ας πούμε, τέτοια, σου λέει, τι κάνετε, ας πούμε, ποιον τιμείτε. Δεν τιμάμε, ρε φίλε, το πρόσωπο. Τιμούμε το θεσμό. Γιατί μας έκανε την τιμή να έρθει του Αγίου, να τιμήσει την Κεφαλονιά. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Όποιος και να είναι. Μπορεί να ήμουν εγώ, μπορεί να ήσουν εσύ.
0: Ναι.
2: Είπα να πει. Και με τον Δήμαρχο πολλοί διαφωνούν. Δεν είναι μαζί του. Αλλά είναι ο Δήμαρχος όμως. Είναι ο θεσμός του Δήμαρχου. Πρέπει να τον σεβόμαστε. ή του νομάρχη ή του περιφερειάρχη ή του βουλευτή ή οτιδήποτε. Ναι. Νομίζω ότι ήταν λάθος η αποχή Παντελιού και Κάτου και Τρογιάνου, νομίζω ήταν λάθος και πιστεύω ότι έγινε για όχι για πολιτικούς λόγους, έγινε για λαϊκισμό. Για να ικανοποιήσουν κάποιους ανθρώπους οι οποίοι άθελά τους ή μη γνωρίζοντας είχαν βγει με σχόλια ότι τι πάνε να κάνετε για κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Θεωρώ ότι ήταν λάθος. Θεωρώ.
0: Κατά τα άλλα το Δημοτικό Συμβούλιο...
1: Ένα λεπτό, όχι, δεν θα πάμε στο κατά τα άλλα, θα πάμε σε συγκεκριμένα πράγματα. Είχαμε ένα θέμα αναφορικά με το ΚΚΜΕΑ και την ανάκληση του Συμβολέου Δωρεάς, ούτως ώστε να επιστρέψει στο Δήμο.
2: Το ΚΚΜΕΑ, κοίταξε να δεις, το ΚΚΜΕΑ δωρήθηκε το οικόπεδο τότε από το Δήμο για να φτιαχτεί ένα συγκεκριμένο έργο για ανθρώπους με ειδικές ανάγκες, το οποίο ουδέποτε λειτουργήσε με αυτό. Τώρα το έχει το νοσοκομείο και το Υπουργείο Υγείας και βάσει της δωρεάς δεν ετήρησε αυτά που έπρεπε να τηρήσει. Και ζητάμε την επιστροφή του κτηρίου στο Δήμο, να το χρησιμοποιήσει ο Δήμος σε συνεργασία με τον Υπερίωνα, με διάφορους φορείς, για παιδιά και ανθρώπους με ανάγκες. Αυτό που είναι η αποστολή του. Αυτό θέλει ο Δήμος.
1: Εδώ τώρα όμως γιατί προέκυψε τόσο μεγάλο ζήτημα, δηλαδή η αντιπολίτευση δεν το θέλει αυτό ή βλέπει ότι θα υπάρξουν προβλήματα?
2: Η αντιπολίτευση, Σπυριδούλα μου, τη δουλειά της προσπαθεί να κάνει, να αποδείξει ότι ήταν εκεί και ο Υπερίωνας, η κυρία Μαροπούλου, μαζί με το συμβούλιο της και διαβεβαίωσε και το Δημοτικό Συμβούλιο και ο Δήμαρχος ότι εμείς το ζητάμε να συνεργαστούμε μαζί σας για να μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε για το λόγο που ιδρύθηκε. Δηλαδή για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Για τους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη.
0: Ναι.
2: Δεν είναι τώρα να είναι το ΕΚΑΒ ή οτιδήποτε μέσα ή αποθήκες ή τίποτα τέτοιο. Πρέπει κάποια στιγμή να επιστρέψει στο Δήμο. Και ο Δήμος να το αξιοποιήσει. Αυτός είναι ο ρόλος του Δήμου, το οποίο δεσμεύτηκε και ο Δήμαρχος, ότι εμείς αν το πάρουμε, που θα το αγωνιστούμε να το πάρουμε πίσω, θα το χρησιμοποιήσουμε για το σκοπό που εφτιάχθηκε, συνεργαζόμενοι με τον Υπερίωνα και με κάθε φορέα που θα γίνει για αυτόν τον λόγο.
1: Το ΚΚΜΕΑ αυτή τη στιγμή δηλαδή ανήκει στο νοσοκομείο?
2: Ναι.
1: Α, οπότε με τη διοίκηση του νοσοκομείου θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες?
2: Όχι με τη διοίκηση, με το Υπουργείο απευθείας.
1: Α, με το Υπουργείο απευθείας.
2: Ναι, με το Υπουργείο. Δεν ξέρω. Η διαδικασία, η νομική υπηρεσία του Δήμου έχει βγάλει κάποιες καθεδρικές γραμμές τις οποίες θα διακολουθήσουμε. Και με αγώνα θα προσπαθήσουμε να το πάρουμε. Με προβλήματα. Έχει προβλήματα. Έχει. Βεβαίως έχει. Έχει προβλήματα κτηριακά. Έχει προβλήματα οικοπαίδων. Είναι μπερδεμένα. Πρέπει να τα ξεμπερδέψουμε κάποια στιγμή. Δεν μπορεί. Πρέπει να παίξει το ρόλο του για το οποίο εφτιάχτηκε. Τέλος.
1: Μάλιστα.
2: Δεν μπορεί τα παιδιά που έχουν ανάγκη να πηγαίνουν στο Λιξούρι ή να πηγαίνουν από εδώ ή να πηγαίνουν από εκεί. Πρέπει να υπάρχει ο φυσικός χώρος το οποίο θα εξυπηρετεί. Τότε το ειδικό δημοτικό σχολείο που είναι εκεί και νηπιαγωγείο, τώρα κάποια στιγμή θα προχωρήσει και η κατασκευή καινούριου σχολείου. Θα μας παραχωρήσουν μάλλον το ξενία, το Υπουργείο θα το παραχωρήσουν στο Δήμο για να κατασκευαστεί ένα σχολείο καινούριο και σύγχρονο. Που εκεί θα φύγουν όλα αυτά και θα πρέπει κάποια στιγμή να μπει η γραμμή σε όλα αυτά, να μπει το νερό στα βλάκι. Γιατί όσο το αφήνουμε, τόσο λιμνιάζουν.
1: Ναι.
2: Έτσι. Πιστεύω ότι θα προχωρήσει με αγώνα. Με αγώνα. Πιστεύω ότι θα προχωρήσει με αγώνα. Είναι δύσκολα τα πράγματα για να είμαστε εκεί. Αλλά εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι και το Δημοτικό Συμβούλιο, παρόλες τις διαφωνίες, στάθηκε στο ύψος του.
1: Ναι.
2: Βέβαια, πολλοί ζητήσανε, η αντιπολίτευση ζήτησε την αναβολή του θέματος.
0: Για ποιο λόγο?
2: Το Δημοτικό Συμβούλιο δεν την ψήφισε. Γιατί τι νόημα έχει να αναβάλει το θέμα? Να πει
0: αυτό
2: τι.
0: Λέω, γιατί.
2: Ναι, γιατί σε ένα μήνα θα αλλάξει τίποτα?
0: Προφανώς δεν θα αλλάξει. Δηλαδή.
2: Για να γίνει πιο μελετημένη η κίνηση. Δεν θα αλλάξει τίποτα. Εμείς θα πάρουμε την απόφαση και θα εξοδοτήσουμε τις υπηρεσίες, το Δήμο, νομικές υπηρεσίες, τα πάντα, το Δήμαρχο, να κινήσουμε τη διαδικασία να πάρουμε το κτίριο πίσω. Να μπορέσει να παίξει το ρόλο για το οποίο ιδρύθηκε. Και ιδρύθηκε για τα παιδιά που δεν έπαιξε το ρόλο του ποτέ. Αυτά είναι. Ήτανε το, μετά ήταν το καινούριο συμβούλιο του γυροκομείου για την επόμενη θητεία.
1: Ναι.
2: Το οποίο το ανακοίνωσε ο Δήμαρχος και ψηφίστηκε ομόφωνα.
0: Ποιοι είναι, ποιοι θα είναι.
2: Δεν το θυμάμαι ρε Δημήτρη, είναι 10 άτομα νομίζω.
1: Η κυρία Ζαπάντη παραμένει.
2: Παραμένει πρόεδρος, μάλιστα.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία.
2: Παραμένει πρόεδρος η κυρία Ζαπάντη. Μετά ήταν κάτι χρηματοδοτήσεις από αυτά, δεν ήταν τίποτε. Γιατί επάνω ήταν και τα χορευτικά και έπρεπε να φύγουν.

0: ουδέποτε τόσα πολλά.
1: Να σου πω κάτι, Πρόεδρε, πάνω ορίστε. Στο θέμα των γηπέδων που είπες. Είδες μια ανακοίνωση της ΕΠΣΚΙ, του κυρίου Μαζαράκη, σχετικά με τα δύο γήπεδα, με το γήπεδο Φαρακλάτων. Έχεις υπόψη?
0: Όχι, το γήπεδο ήξερα ότι είναι ενωσιακό, τώρα δεν ξέρω αν το πήρε ο Δήμος, αλλά αν το πήρε ο Δήμος νομίζω ότι θα προχωρήσει. Γιατί τώρα φτιάχνονται, τελειώνουν αυτά τα δειλινάτα. Τέλειωσε το γήπεδο του Αργοστολιού, το κλειστό, αλλάχθηκε η στέγη για να μην τρέχει. Φτιάχνει το ταρτάν στο γήπεδο αυτό, φτιάχθηκε συνήθως το τένις, δηλαδή γίνεται δουλειά. Το κολυμβητήριο ανακαινίστηκε πλήρως, θέλει κάποια πράγματα ακόμα, αλλά είναι καινούριο το κολυμβητήριο και εξυπηρετεί τον κόσμο να διδίδεται. Φτιάχνονται δρόμοι, φτιάχνονται πλατείες, φτιάχνονται σχολιά, όπου μπορούμε. Να φανταστείς ότι για τα σχολιά ο Δήμος και εδώ στη Λιβαδό και παντού και στην Πάστρα που άλλαξε το αυτό. Τι νομίζεις ότι είχε, 75.000 μας δώσανε για όλα τα σχολεία συντηρήσεις. Τι να προλάβεις να κάνεις με αυτά. Και πληρώνει ο Δήμος. Οι αντιδήμαρχοι βάζουν από την τσέπη τους πολλές φορές για να μπει ένα air condition, για να γίνει κάτι. Θα πρέπει και η πολιτεία να στύψει πάνω σε αυτά τα πράγματα.
1: Έχετε μιλήσει με τον βουλευτή?
0: Βεβαίως. Μιλάει ο Δήμαρχος, εγώ δεν έχω καμία τι να μιλήσω αρμοδιότητα. Εμένα η αρμοδιότητά μου είναι να συντονίζω το Δημοτικό Συμβούλιο και να προωθώ τα θέματα.
1: Τίποτα. Τώρα μου λες ότι κάποιοι θα βγουν να πούνε τι δουλειά έχει ότι ο πρόεδρος να βγαίνει στα ραδιόφωνα.
0: Αυτό το έχουν πει. Αυτό το έχουν πει και δυστυχώς εγώ τους έχω πει ότι εγώ δεν είμαι κουτσούνα κανενός. Εγώ θα λέω τη γνώμη μου, είτε αρέσει είτε δεν αρέσει. Και δεν μπορώ να βλέπω λαϊκισμούς, χοντρούς λαϊκισμούς και να σιωπώ. Δεν μπορώ. Δεν είμαι ανακατεύομαι την πολιτική 50 χρόνια και ποτέ δεν σιώπησα. Ούτε έκανα το κοροϊδό, ούτε τον παλαβό, ούτε τίποτα. Εγώ θα λέω τα πράγματα όπως τα νιώθω, θα προσπαθώ να λέω την αλήθεια, να ενημερώνω τον κόσμο. Γιατί δυστυχώς υπάρχουν τα μαϊμού site, αυτά Facebook διαφόρων, οι οποίοι ψεύδονται ασυστόλως. Υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι δεν γνωρίζουν και εν αγνία τους γράφουν διάφορα θέματα και έχω υποχρέωση εγώ να απαντώ, εγώ προσωπικά. Ο καθένας τι κάνει είναι δικό του θέμα. Εγώ τι θα κάνω? Διευθύνω το Δημοτικό Συμβούλιο με όσο μπορώ δημοκρατικό τρόπο. Με όσο μπορώ δημοκρατικό τρόπο και ας έρθει όποιος θέλει να το παρακολουθήσει. Εγώ έχω πει και ένας πολίτης για ένα θέμα αν θέλει να έρθει να μιλήσει, πολύ ευχαρίστω να του δώσω τον λόγο. Δεν θα τον αφαιρέσω να πει τη γνώμη του. Όπως είπα και σε έναν παπά εδώ, τον παπά ξενοφόντα το Ζαρκάδα, που έγραψε φωστήρες της τοπικής αυτοδιοίκησης πάνω να κάνουμε τον πρόεδρο, του είπα ότι δεν είμαστε φωστήρες, είμαστε εκλεγμένοι. Αν διαφωνείς, έλα στο Συμβούλιο να σου δώσει το λόγο να πεις τη διαφωνία σου. Και να πείσει στο Συμβούλιο ότι κάνει κακός.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ αυτός είμαι. Και έτσι θα συνεχίσω να λειτουργώ. Θα είμαι όσο μπορώ και μπορώ και είμαι πώς το λένε έτσι καλά θα ανακατεύομαι με τα κοινά, θα είμαι δίπλα στον κόσμο. Είμαι από τους πιο εύκολους που με βρίσκει ο καθένας και όπου μπορώ να βοηθήσω με τα θεμητά πλαίσια, με την νόμιμη οδό, με την Αθήνα θα το κάνω. Δεν μπορεί να μου το απαγορεύσει ούτε να με αποκλείσει κανένας από πουθενά. Αυτός είμαι και έτσι θα συνεχίσω να είμαι. Και αυτός ήμουνα.
1: Ωραία.
0: Γι' αυτό κιόλας είναι αυτό που λένε ο Νικόλας.
1: Μάλιστα.
0: Που το πρόεδρος ήταν τίποτα. Που αυτό εμένα με ικανοποιεί γιατί δείχνει ένα σεβασμό στο πρόσωπό μου και μια αγάπη.
1: Ωραία, Πρόεδρε. Να σε ευχαριστήσουμε για την κουβέντα που κάναμε.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ήταν υποκοδομητική. Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, Περιδούλα. Γεια σου, Περιδούλα. Ευχαριστώ.

0: Κόσμος 96,5.
1: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
2: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
1: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
2: Και σας την προσφέρουμε με

0: Αξιοπιστία.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
1: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
0: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
1: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
0: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
1: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
0: Τηλέφωνο 2671-052-51.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Η μόνη σας επιλογή.
2: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 2610-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
3: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
4: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
3: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
4: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
3: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Και μπορούμε να πάμε στα πρωτοσέλιδά μας και πηγαίνουμε στην εφημερίδα Κόντρα. Ανάσα για οφειλέτες οι 120 δόσεις. Φρένο στην ασυδοσία των servicers με πρόστιμα έως 50.000 ευρώ. Πιο απλά, πιο γρήγορα και με διαφάνεια η εξόφληση των χρεών. Προστασία στους συνεπείς δανειολήπτες. Επίσης, ο Πρωθυπουργός απάντησε στην αδελφή του από το Υπουργικό Συμβούλιο. Ξέσπασε φίλιος Κυριάκου και Ντόρας. Τραγωδία των Τεμπών, κόλαφο στο βούλευμα για Τριαντόπουλο και Αγοραστό. Και στη Θεσσαλονίκη, εδώ η εφημερίδα Κόντρα λέει ότι συνεχίζει τη λειτουργία της η ιδιωτική κλινική παρά το Λουκέτο. Η εφημερίδα Το Ποντίκι άνοιξε το πουγγί, αλλά δεν αρκεί. Περιορισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην κατανάλωση της ενέργειας. Πολύ δύσκολη η ρήτρα διαφυγής. Προσωρινά μέτρα και δημοσιονομική πειθαρχία από Μητσοτάκη. Εν αναμονή συνόδου κορυφής. Κυβερνητική στροφή στην εθνική διαχείριση και σε συμφωνία με δηληστηρία και παρόχους. Γιατί εδώ υπάρχει πάντα η εφημερίδα Το Ποντίκι που βγαίνει μόνο τις Πέμπτες, εκδίδεται μόνο τις Πέμπτες. Έχω να σας πω ότι έχει και μία φωτογραφία με τις τιμές σε κάποιο βενζινάδικο και περνάει κάποιος από κάτω και σκέφτεται τι τους νοιάζει τους υπουργούς η τιμή των καυσίμων, τα καλάμια με τα οποία μετακινούνται δεν καίνε βενζίνη.

0: Η εφημερίδα Τα Νέα. Υπουργικό, τα μέτρα και τα μηνύματα, μια τριπλή ασπίδα αλλά με αστερίσκους, 120 δόσεις στεγαστικά και καύσιμα. Υπάρχουν οι ασπίδες αλλά και οι αστερίσκοι, αν θέλετε μπορείτε να διαβάσετε. Στο ένθετο της υγείας, καρκίνος του προστάτη, διάγνωση και θεραπείες, και θρίλερ εν πτήση, 80 λεπτά τρόμου στον αέρα, ο Ισραηλινός επιβάτης που έστειλε SOS και το μυστικό που κρύβεται στη ταυτότητα του συγκυβερνήτη της Fly Dubai. Βούτυξε 18.000 πόδια σε 90 δευτερόλεπτα.
1: Είδα το βίντεο και ήταν τρομακτικό.
0: Θα δούμε σε λίγο τι ακριβώς συνέβη, γιατί στην πραγματικότητα νομίζω υπήρχε ένας ο πιλότος,
1: ο συγκυβερνήτης,
0: ναι.
1: Έβγαλε μαχαίρι και μαχαίρωσε τον πιλότο.
0: Ο πιλότος, ο γενναίος, ήταν Ινδός.
1: Μάλιστα, άνοιξε την πόρτα και ζήτησε βοήθεια και έτσι έτρεξε ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Και ήταν μέσα και δύο πιλότοι οι οποίοι πήγανε,
0: ναι, ναι, ναι,
1: και σώσανε τον κόσμο. Αλλά εκείνο που δεν μπορώ να καταλάβω είναι το εξής. Δεν τους ελέγχουν συγγνώμη, δεν τους ελέγχουν.
0: Δεν ξέρουμε πώς μπορεί να πέρασε.
1: Δηλαδή παίρνεις ένα συγκυβερνήτη και δεν ξέρεις ποιος είναι. 180 άτομα είχε μέσα το αεροπλάνο.
0: Ναι.
1: Ο πανικός που υπήρχε την ώρα που έπεφτε κάτω ήταν φοβερός. Και είχε και παιδιά μέσα.
0: Η εφημερίδα Απογευματινή ανοίγει την κάνουλα. Ο Μητσοτάκης, αναλυτικά όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, 120 δόσεις για σχεδόν 1,5 εκατομμυρίο φιλέτες για χρέη σε εφορία και ΕΦΚΑ, 20 λεπτά ανά λίτρο η ενίσχυση του πετρέλαιο κίνησης, αυστηρό πλαίσιο για servicers υπέρ των δανειοληπτών. Επίσης, φραγή στα social από το νέο χρόνο για τα παιδιά κάτω των 15 ετών. Πώς δεν θα γυρίσει μπούμεραγκ η ψηφιακή αποτοξίνωση των ανηλίκων. Συμβουλές προς γονείς από ειδικούς που μιλούν στην Απογευματινή. 34% κάνει υπερβολική χρήση των social media. 25% χρειάζεται βοήθεια για να την περιορίσει. 3 στα 4 παιδιά δημοτικού έχουν δικό τους προφίλ.
1: Βεβαίως, ναι. Αφού δεν στο είπα στο νοσοκομείο, τι ήταν,
0: ναι,
1: τα παιδάκια.
0: Ναι, μπορεί να έπαιζαν ένα παιχνίδι στο κινητό, όχι να μπαίνουν στο Facebook και να έχουν δικά τους προφίλ. Αυτό λέει.
1: Δεν ήξερα τι κάνανε. Αλλά όταν έχει τη μάνα πρώτη και τα τρία παιδιά, τα τέσσερα παιδιά να έχουν τέσσερα κινητά και να μην κάνουν τίποτα άλλο μέσα στο νοσοκομείο, τι περιμένεις από αυτά τα παιδιά να γίνουνε.
0: Η εφημερίδα Καθημερινή. Κάτω από τη βάση και τα ιδιωτικά σχολεία. Κλείνει η ψαλίδα με τους μαθητές των δημοσίων σύμφωνα με τον ΠΙΖΑ. Δηλαδή φανταστείτε ότι το επίπεδο δεν ήταν καλό, αλλά εδώ λέει ότι μειώνεται η διαφορά στις επιδόσεις μαθητών ιδιωτικών σχολείων. Ωστόσο, οι μαθητές και των δύο παίρνουν κάτω από τη βάση όσον αφορά τις μαθηματικές πράξεις και την κατανόηση κειμένου.
1: Αυτό είναι που δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Νομίζω ότι το χειρότερο είναι η κατανόηση κειμένου, γιατί είναι κάτι το οποίο, δηλαδή, αύριο μεθαύριο, όταν αυτά τα παιδιά θα πρέπει να διαβάσουν ένα κείμενο, εγώ λέω ακόμα και ένα κείμενο το οποίο μπορεί να απαιτεί ίσως και ιδιαίτερες γνώσεις, αλλά δεν θα καταλαβαίνουν τα βασικά που διαβάζουν από ένα κείμενο. Επίσης, η εφημερίδα Καθημερινή. Η μάχη στον αέρα και ο ηρωικός πιλότος, και με βαριά ατζέντα ο Ρούμπιος στην Αθήνα. Προγραμματίζεται επίσκεψη του Βανς στις αρχές του 2027 και παρενέσεις και κίτρινες κάρτες από Μητσοτάκη, μηνύματα εν ώψη της προεκλογικής περίοδου.
1: Να πω εδώ ότι αν στο
0: αεροπλάνο
1: δεν υπήρχε ένας οδοντίατρος ο οποίος πήγε και σταμάτησε την αιμορραγία του πιλότου, ο πιλότος θα είχε πεθάνει. Συγκυρίες δηλαδή,
0: ναι, ναι, ναι,
1: που βοήθησαν και σώθηκαν 180 άτομα.
0: η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, τα τέσσερα μηνύματα Μητσοτάκη με φόντο την ενεργειακή κρίση και τις εκλογές. Προς την κοινωνία μέτρα στήριξης χωρίς ναρκοθέτηση των αντοχών της ελληνικής οικονομίας. Προς την Ευρώπη, τολμηρές και κοινές λύσεις με διπλή πρόταση προς την Κομισιόν. Προς υπουργούς και βουλευτές, υπεράσπιση κυβερνητικού έργου με λόγο πιστικό και μετρημένο. Επίσης, πώς αποφεύθηκε μία 11η Σεπτεμβρίου για το Ισραήλ, ο συγκυβερνήτης επιτέθηκε στον κυβερνήτη. Το αεροσκάφος έπεσε 14.000 πόδια, επιβάτες και μέλος πληρώματος τον αφόπλησαν. Θρίλερ τρομοκρατίας στον αέρα. Η εφημερίδα των συντακτών, ο Πρωθυπουργός δηλώνει αδυναμία να στηρίξει την κοινωνία, μέτρα μηδένιστο πηλίκων. Ενώ κοινωνία και οικονομία ασφικτιούν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης άσκησε τρομοκρατία για κίνδυνο εθνικής κρίσης, υποχώρησε στις 120 δόσεις και θυμήθηκε τις αυθαιρεσίες των servicers για να μην δώσει λύσεις για τα καύσιμα. Ο αρχιτέκτονας της οικονομικής διπλωματίας των υπερπλεονασμάτων καταφεύγει ηκέτης στην Κομισιόν. Αποτύχατε μαζικά πειρά από την αντιπολίτευση. Αυτό και βούλευμα κόλαφος εκτός νομιμότητας οι εντολές Τριαντόπουλου. Η εφημερίδα Δημοκρατία. Σε απόγνωση ο Μητσοτάκης τάζει τώρα όσα δεν έκανε επί 7 χρόνια. Αφού δεν απέδωσαν τα προηγούμενα πυροτεχνήματα και η δημοσκοπική παινία συνεχίζεται, φόρεσε άλλη μια φορά εν ώψη εκλογών το κουστούμι του γενναιόδωρου. Δώρο άδωρο η απλή αύξηση των 72 δόσεων σε 120. Όψιμο ενδιαφέρον για τους δανειολήπτες αφού άφησε ασίδωτα τα φαντς και τους σερς να λαιλατούν τις περιουσίες και παροδία τα μέτρα για βενζίνη και δίζελ. Επίσης, άλλο θέμα, ανοιχτή πλέον η ενδοοικογενειακή ρήξη. Πήρε τη σκυτάλη από την Τώρα, τώρα ο Μπακογιάννης. Νέες βολές για την αγλαζονία και την υπεροπτική ανταπάντηση από τον θείο. Εγώ αποφασίζω, τους είπε. Η εφημερίδα Εστία απειλεί χρεοκοπίες για χιλιάδες νοικοκυριά, αυξάνεται ραγδαίως το ιδιωτικό χρέος. Στα 420 δισεκατομμύρια ευρώ έφτασε το πρώτο τρίμηνο του 26, διωγγόμενο κατά 22 δισεκατομμύρια ευρώ. Διωγγωμένο. Τα μισά αφορούν σε κόκκινα δάνεια και έλλειψη πρόθεσμες οφειλές, βόμβα στα θεμέλια της κοινωνίας και υπάρχει και ανάλυση του ΙΟΒΕ στην εφημερίδα Εστία. Κολλήσαμε.

Πάμε στην εφημερίδα Ριζοσπάστης. Οι θέσεις του ΚΚΕ για την ενεργειακή ακρίβεια, άμεσα μέτρα ανακούφιση του λαού, να χάσουν όμιλοι κράτος και Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωση και του ΦΠΑ σε καύσιμα και ρεύμα, ουσιαστικές αυξήσεις μισθών, πλαφών σε τιμή των καυσίμων, στα κέρδη των ενεργειακών ομίλων και των δηληστηρίων, αξιοποίηση των λιγνητικών μονάδων, διακοπή του εμπάργκο στο φθηνότερο ρωσικό αέριο. Επίσης, μα δεν νομίζω να πω κάτι. Πλέον, έτσι όπως έχουν γίνει οι σχέσεις, δεν νομίζω ότι πλέον εμείς έχουμε κάνει εμπάργκο στο ρωσικό αέριο. Η Ρωσία έχει κάνει εμπάργκο σε αρκετές χώρες. Λοιπόν, επίσης, μεταλλεργάτες στη ζώνη, απεργία δίπλα στους λιμενεργάτες στις 30 Οκτωβρίου. Η εφημερίδα One Voice, προεκλογικό άγχος 8 μέτρα υπέρ των δανειοληπτών. Έπειτα από 8 χρόνια θυμήθηκαν να βάλουν φρένο στους servicers. Αυτό είναι το ένα. Και ο Μιχάλης Κατρίνης πήρε θέση εναντίον της συγκυβέρνησης με τη δεξιά. Η εφημερίδα Political, Κυριάκος Μητσοτάκης, αντεπίθεση με 4+1 πρωτοβουλίες. Νέο πλέγμα μέτρων με 120 δόσεις πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης, αυστηρούς όρους σε φαντς και παρέμβαση στις Βρυξέλλες, κίτρινη κάρτα στα φάλτσα στελεχών. Μέσα σε αυτά που μπορεί να είναι και η αδερφή του, έτσι, τον Ραμπακογιάννη. Επίσης, Πιαρακάκης για ρύθμιση χρεών. Προστατεύουμε τους συνεπισοφιλέτες, θα λογοδοτούν όσοι παραβιάζουν τους κανόνες και πρόστιμα έως 500.000 ευρώ στους σέρβισερς και φρένο στους πληστηριασμούς.

Η εφημερίδα Το Μανιφέστο 120 δόσεις εφορία και ταμεία προστασία των πολιτών καμπάνες του Servicers κάτω από 1,75 το πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά έκπτωση στο ντίζελ. Επιστολή Μητσοτάκη στην Κομισιόν για το ενεργειακό κόστος και αυστηρό μήνυμα του Πρωθυπουργού προς πάσα κατεύθυνση. Είναι δική μου ευθύνη να αξιολογώ συμπεριφορές υπουργών. Επίσης, άλλο θέμα, τηλεδικαστές. Ανεξάρτητη η δικαιοσύνη όποτε βολεύει το κομματικό τους αφήγημα και ιστοπύρ το εξώτερον όταν δεν τους αρέσουν οι αποφάσεις τους. Πηγαίνουμε στην εφημερίδα Star. Τον πήγαν σηκωτό για αποτοξίνωση στο Λονδίνο. Στο φως η μάχη των δύο αδελφών του Μαζονάκη για να τον σώσουν από τις ουσίες. Τρεις μέρες πριν το θάνατό του είχε καταρρεύσει σε κλαμπ της Εκάλης. Η αλήθεια για τα λεφτά που δεν του έφαγαν και ο εγκλισμός στο ψυχιατρίο. Επίσης, λύθηκε το μυστήριο της συναυλίας της χρονιάς. Πάγος μεταξύ Βύση και Καρβέλα, τι συνέβη ανάμεσά τους και δεν πάτησε στο ΟΑΚΑ.

0: η εφημερίδα Εσπρέσο. Φαντομάς Καλλιστιάρχης. Τι και αν, δεν, και αν έχει δεσμευμένους λογαριασμούς. Διοργανωτής διαγωνισμός ομορφιάς β' διαλογής παραμύθια σε προημερών χορηγούς και κοπέλες. Άφαντος ο Γιώργος Κουβάρης, περί αυτού ο λόγος, και στην εκδίκαση υπόθεσης δανεικών και αγύριστων με θύμα γνωστή επιχειρηματία στο χώρο της ομορφιάς. Δεύτερο θέμα. Τα πικάντικα μυστικά του ζεύγους που έστειλε στον τάφο τον Μαζονάκη. Ο Θεοδωρόπουλος που στη θέα της σκληρής γάκα πάγωνε το αίμα του, ξόδευε ευρώ με το τσουβάλι σε μεταξωτά εσώρουχα. Τώρα μιλάμε το τι έχει να βγει, τι έχει να... Επίσης, σε άλλα, θέλεις να γίνεις η επόμενη στάρ Ελλάς ή μη Ελλάς, δήλωσε συμμετοχή και η Εσπρέσο σας λέει, ναι, εφόσον θέλετε να στεφτείτε, να δηλώσετε, να δηλώσετε συμμετοχή.
1: Ναι. Το ότι πραγματοποιεί η Εσπρέσο τώρα το...
0: Όχι. Η Εσπρέσο, εντάξει, ξεφυλίζει το παραμύθι. Εδώ τώρα τι γίνεται. Είναι στο μαγικό κόσμο των Star Ελλάς. Ναι. Σου λέει, αν θέλεις μπορεί να δηλώσεις συμμετοχή.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Και από κάτω έχει το φαντομά Καλλιστιάρχη, έτσι, ναι, για να μην πέφτετε θύματα. Επίσης, τη σιλουέτα σας, κύριε Υπουργέ, στον Άδωνη Γεωργιάδη, προεκλογικός αγώνας με κεμπάμπι για τον Άδωνη.
1: Αχ, τι ακούμε κάθε μέρα.
0: Λοιπόν, τώρα όσον αφορά την 11η, καινούρια 11η Σεπτεμβρίου, έρχονται νέες λεπτομέρειες στο φως. Ήταν η πτήση της Fly Dubai προς το Tel Aviv και ο Νετανιάχου δηλώνει ότι η επέμβαση των επιβατών απέτρεψε μια νέα 11η Σεπτεμβρίου. Ο τραυματισμένος κυβερνήτης νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στη Σαουδική Αραβία. Ο συγκυβερνήτης που φέρεται να τον μαχαίρωσε παραμένει υποκράτηση και τα κίνητρά του διερευνώνται, ενώ η Fly Dubai ανέστειλε τις πτήσεις της από και προς το Ισραήλ. Εν τω μεταξύ, οι μαρτυρίες όσων βρίσκονταν στο αεροσκάφος αποτυπώνουν τις δραματικές στιγμές στο πιλωτήριο, την απότομη απώλεια ύψους και την επέμβαση επιβατών που κατάφεραν να κινητοποιήσουν τον δράστη και να αποτρέψουν την καταστροφή. Πράγματα δηλαδή που δεν, όχι να τα ζεις, είναι...
1: Σκέφτεσαι τον τρόμο αυτό των ανθρώπων να βλέπουν
0: τι?
1: Να κατεβαίνει το αεροπλάνο.
0: Όχι να κατεβαίνει, να κάνει, να αναβυθίζεται, γιατί εκεί το πώς πέφτει το αεροπλάνο. Μέσα σε ελάχιστα λεπτά η πτήση της Fly Dubai πέρασε από το χείλος της τραγωδίας στη σωτηρία. Οι περίπου 180 επιβαίνοντες προσγειώθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης στο Ισραήλ με τα οικεία τους πρόσωπα να τους περιμένουν στο αεροδρόμιο. Εκεί βρισκόταν και ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός που είχε την ευκαιρία να μιλήσει με τους επιβάτες. Ένας από τους τρεις επιβάτες που κατάφεραν να σταματήσουν τον πιλότο που επιτέθηκε στον συνάδελφό του είπε ότι ο μαχαιρωμένος πιλότος κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του πιλωτηρίου λίγο πριν καταρρεύσει από τα τραύματα. Έτσι μπήκαν στο πιλωτήριο, σταμάτησαν τον επιτιθέμενο και κατάφεραν να σταθεροποιήσουν το αεροσκάφος που έπεσε. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα από τις 34.000 πόδια, περίπου στα 18. Δηλαδή 16.000 πόδια βουτιά.
1: Ακριβώς. Με τι ταχύτητα, ε. Και είδα μια συγκινητική στιγμή από βίντεο που τραβούσε μέσα ο επιβάτης.
0: Ω Θεέ μου.
1: Πατέρας με τα παιδιά. Να τα αγκαλιάζει τα παιδιά, γιατί αισθανόταν ότι ήταν το τέλος. Ήταν πολύ συγκινητική αυτή η σκηνή που είδα.
0: Το αεροπλάνο άρχισε να πέφτει κατακόρυφα προς το έδαφος και οι επιβάτες πετούσαν, δηλαδή πετάχτηκαν πάνω. Έφτασαν την οροφή του αεροπλάνου. Αυτό οφείλεται βέβαια στην υψηλή ταχύτητα, έτσι, αλλά και, και την έλλειψη βαρύτητας που υπάρχει, έστω μειωμένης βαρύτητας που υπάρχει στην καμπίνα. Ναι, τέλος πάντων, τώρα τι να πεις, ευτυχώς το θέμα είναι ότι αποφεύθηκε. Χρειάστηκαν εντωμεταξύ περίπου 20 με 25 λεπτά για να τον εξουδετερώσουν τον επιτιθέμενο. Βεβαίως, βεβαίως.
1: Συνταής ήταν, και παλικάρι ήταν.
0: Λοιπόν, ο πιλότος, ο οποίος είναι ο καλός πιλότος, ας το πούμε έτσι, Ινδός, η πρεσβεία της Ινδίας στο Ριάντ, είπε ότι ο συγκεκριμένος λαμβάνει την απαραίτητη ιατρική φροντίδα και σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση η κατάστασή του είναι σταθερή. Από εκεί και πέρα, ινδικές διπλωματικές αρχές βρίσκονται σε επικοινωνία με την οικογένειά του και τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας, διαβεβαιώνοντας ότι θα συνεχίσουν να του παρέχουν κάθε δυνατή υποστήριξη. Αυτό. Ο Νετανιάχου είπε: χαιρετίζω τον Ινδό πιλότο για το απαράμιλο θάρρος του. Το όνομά του είναι Σμιτ Ματσάρ, ο Ινδός πιλότος.
1: Για σκέψη, γιατί η πόρτα δεν ανοίγει απ' έξω.
0: Να ανοίγει μόνο από μέσα, ναι.
1: Μόνο από μέσα.
0: Κατάφερε να την ανοίξει.
1: Τι μαθαίνει κανείς, ρε παιδί μου. Είναι να τρελαίνεσαι.
0: Λοιπόν, ένα θέμα είναι αυτό και να επιστρέψουμε λίγο στην κακοκαιρία της Κρήτης.
1: Στην Κρήτη έχεις νεότερα.
0: Λοιπόν, πλημμύρισαν σπίτια, τα είχαμε πει αυτά, κλειστά τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο. Πάει και τα Χανιά, και τα Χανιά. Επίσης, υπάρχει ένας βοσκός ο οποίος αγνοείται.
1: Όχι, καημένος.
0: Ναι. Φωτογραφίες που υπάρχουν από τυπών τα προβλήματα που έχει προκαλέσει αυτή η κακοκαιρία στην Κρήτη έχουν πλημμυρίσει, δεν είναι τώρα δηλαδή ούτε να σας τις περιγράψω. Υπάρχει διακοπή κυκλοφορίας στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου, δεν μπορούν να πηγαίνουν, και αγωνία για έναν κτηνοτρόφο που αγνοείται. Έχει προκαλέσει ανησυχία η εξαφάνισή του από τις καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο, καθώς τα ίχνη του έχουν χαθεί από χθες το βράδυ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας μετέβη στο επιμνηωστάσιο του και έκτοτε δεν έχει δώσει σημεία ζωής. Η εξαφάνισή του δηλώθηκε αργά σήμερα το πρωί. Στην περιοχή επικρατούν δυσμένες καιρικές συνθήκες που δυσκολεύουν το έργο των διασωστών. Δύσκολη η οδική κατάσταση, του οδικού δικτύου σε πάρα πολλές περιοχές. Γι' αυτό έχουν κλείσει, όπως σας είπα, και οι δρόμοι. Χωρίς τέλος τα ποτάμια με λάσπη και φερτά υλικά. Δηλαδή όλο αυτό θα βλέπουμε. Τώρα τι να πούμε για το βοσκό. Μακάρι να...
1: Μακάρι, όλος.
0: Μακάρι, αλλά... Μακάρι.
1: Αλλά όταν μετά από τόσες ώρες να μην τον έχουν βρει. Ας μην γινόμαστε μάντες κακών.
0: Ναι. Λοιπόν, τι άλλο να πούμε, ότι δεν έχει αλλάξει κάτι όσον αφορά τουλάχιστον την κατάσταση που επικρατεί στα δικαστήρια, και αυτό το λέμε γιατί δεν έχει, φαίνεται, ολοκληρωθεί η ανακριτική διαδικασία. Εγώ τι να πω, πάντως είδα κάτι και ποιες φωτογραφίες οι οποίες απεικονίζουν τον έναν από τους τρεις δράστες να μπαίνει μέσα κεφάτος, λες και γυρίζει από του Βερόπουλου. Τόσο κεφάτος δηλαδή.
1: Μα έτσι ήταν και τις προηγούμενες φορές. Από ό,τι θυμάμαι, έτσι τους σαν, στο ίδιο στυλ. Ή δεν έχουν συνειδητοποιήσει τι έχουν κάνει. Δεν μπορώ να καταλάβω, τέλος πάντων.
0: Τέλος πάντων, να σας πάω και σε μία ακόμα είδηση πριν περάσουμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα, η οποία μας έρχεται από το Τενεσί ή από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι.
0: Εκεί λοιπόν τι γίνεται. Η περιοχή εκεί χρησιμοποιεί ακόμα τη θανατική ποινή. Δεν έχει καταργηθεί η θανατική ποινή.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, υπάρχει από χθες ένα θρίλερ. Και εδώ είναι πραγματικά, δεν ξέρω πώς να το πω, είναι πολύ περίεργο. Αποτυχημένη εκτέλεση.
1: Με τι τρόπο
0: εκτελούνται? Μένεση εκτελούνται. Μένεση εκτελούνται πια. Έχουν σταματήσει όλα όσα γινόντουσαν παλιότερα. Η 50χρονη, η 50χρονη ήταν αυτή η οποία
1: είχε
0: καταδικαστεί. Ναι.
1: Ναι.
0: Παρέμεινε ζωντανή μετά και τη δεύτερη χορήγηση του φαρμάκου.
1: Με δύο.
0: Ναι. Και μάλιστα τι, είναι η πεντοβαρβιτάλη, έτσι λέγεται. Είναι ένα ισχυρό βαρβιτουρικό που χρησιμοποιείται για θανάτωση των καταδικασμένων.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, δεν είχε όμως το αναμενόμενο αποτέλεσμα. Παρέμεινε ζωντανή μετά και τη δεύτερη χορήγηση του φαρμάκου. Είχε χάσει τις αισθήσεις της. Η καρδιά της εξακολουθούσε όμως να χτυπά και ακουγόταν να ροχαλίζει δυνατά, προτού τελικά μεταφερθεί με ασθενοφόρο από τη φυλακή σε νοσοκομείο.
1: Γλίτωσε δηλαδή.
0: Προς το παρόν δεν υπάρχουν νεότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας της, αν και οι ειδικοί έχουν εκφέρει την άποψη ότι η καθυστέρηση στις προσπάθειες ανάνεψης μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση εγκεφαλικής βλάβης.
1: Μάλιστα.
0: Και μάλιστα λένε ότι είναι μία περίπτωση μοναδική και χωρίς προηγούμενο.
1: Δεν έχει ξαναγίνει δηλαδή.
0: Όχι.
1: Τι οργανισμό είχε αυτή η γυναίκα,
0: σύμφωνα με την διευθύντρια του Death Penalty Information Center, δηλαδή του κέντρου πληροφοριών της θανατικής ποινής, ναι, αυτό είναι επιλέξη, έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 7 περιπτώσεις στις οποίες κρατούμενοι επέζησαν από απόπειρες εκτέλεσης εξαιτίας της αδυναμίας των εκτελεστών να αποκτήσουν φλεβική πρόσβαση.
1: Α, δεν βρίσκανε φλέβα.
0: Δεν βρίσκανε φλέβα. Εκείνο όμως που διαφοροποιεί σημαντικά την υπόθεση τη συγκεκριμένη είναι ότι το φάρμακο χορηγήθηκε και μάλιστα 2 φορές χωρίς να επέλθε θανατώσεις κανονικά, δηλαδή σε φλέβα. Λοιπόν, τι να πω.
1: Λες να την γλιτώσει.
0: Δεν ξέρω.
1: Θέλημα Θεού να σωθεί.
0: Λοιπόν, να σας πω κάτι.
1: Έλα.
0: Να πούμε καταρχάς ότι επειδή λέμε για θέλημα Θεού, η Πάικ, αυτή η γυναίκα δηλαδή, ήταν 18 ετών τον Ιανουάριο του 1995.
1: Ναι.
0: Όταν μαζί με τον 17χρονο τότε σύντροφό της και με μία φίλη τους παρέσυραν μία 19χρονη, μία συμφοιτήτριά τους, στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης Job Corps σε δασική περιοχή, όπου την σκότωσαν αφού προηγουμένως τη βασάνισαν. Η αποκρουστική φύση της δολοφονίας έλαβε μεγάλη δημοσιότητα από τα μέσα ενημέρωσης εκείνη την εποχή. Οι δράστες είχαν χαράξει στο στήθος του θύματος, της κοπέλας δηλαδή, μία πεντάλφα και είχαν αφαιρέσει ένα κομμάτι από το κρανίο, παίρνοντάς το ως ενθύμιο του εγκλήματος. Δηλαδή, ήτανε σατανιστές.
1: Και την είχαν αφήσει να ζήσει τόσα χρόνια από τα 18 στα...
0: Λοιπόν, ένα λεπτό. Ναι, έχουν περάσει σχεδόν 30 χρόνια.
1: Ναι.
0: Πριν από μερικές μέρες αποφυλακίστηκε ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν στην πτέρυγα θανατοπινητών,
1: ναι,
0: μετά από 41 χρόνια,
1: ναι,
0: γιατί αποδείχθηκε
1: ήταν αθώος.
0: Ότι ήταν αθώος.
1: Ποιος πληρώνει τώρα αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος έχει καταστραφεί?
0: Μπορεί κανείς να του πληρώσει τα 31 πιο παραγωγικά, τα 41, συγγνώμη, τα 41 πιο παραγωγικά χρόνια της ζωής του.
1: Είδες καμιά φορά.
0: Αυτός ο άνθρωπος εντωμεταξύ, εάν δεν υπήρχαν οι νέες τεχνολογίες, γιατί αποφυλακίστηκε βάσει των νέων τεχνολογιών.
1: Μάλιστα.
0: Και μιας διαδικασίας DNA που έγινε, ναι, και έδειξε τελικά ότι δεν ήταν αυτός ο δράστης, θα μπορούσε να έχει οδηγηθεί στη θανατική ποινή.
1: Να είχε πεθάνει. Μάλιστα. Άντικα. Αυτές είναι οι δικαστικές πλάνες που πολλές φορές οφείλονται σε καλούς δικηγόρους.
0: Όχι, εδώ υπήρχε κάτι άλλο. Γιατί το άκουσα στις ειδήσεις κανονικά, ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος βρέθηκε ουσιαστικά να είναι σαν το εξυλαστήριο θύμα. Άρα. Γιατί στην υπόθεση είχαν εμπλοκεί κάποιοι αστυνομικοί και έπρεπε όλοι να γίνουν γρήγορα προκειμένου να πέσει η ευθύνη
1: μάλιστα
0: πάνω σε κάποιον.
1: Καταλάβαμε.
0: Αυτά.
1: Μάλιστα.
2: Κόσμος 96,5. Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
3: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
2: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
3: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
2: Όμιλος
4: ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
5: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
4: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
5: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
4: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
6: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
7: Η Μουίκη Νεόφυτος και Σία ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
8: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
7: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
9: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με 2 δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
10: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και πάμε σε μια ανακοίνωση της λαϊκής συσπήρωσης, της περιφερειακής λαϊκής συσπήρωσης, γιατί υπάρχει και η δημοτική λαϊκή συσπήρωση. Εξορίξει στο Ιόνιο, πειρά για τη σιωπή της περιφέρειας. Η σιωπή της περιφερειακής αρχής είναι πολιτική επιλογή στήριξης των κυβερνητικών και επιχειρηματικών σχεδιασμών. Και συνεχίζει η ανακοίνωση. Η δρομολόγηση της ερευνητικής γεώτρησης ΑΣΟΠΟΣ Παύλα 1α στο μπλοκ 2 του Ιωνίου, βορειοδυτικά της Κέρκυρας και σε πολύ μικρή απόσταση από τα διαπόντια νησιά, επιβεβαιώνει ότι ο σχεδιασμός για την έρευνα και την πιθανή εκμετάλλευση υδρογων ανθράκων στην περιοχή προχωρά με γοργούς ρυθμούς. Και ενώ οι εξελίξεις προχωρούν, η Περιφερειακή Αρχή επιλέγει να κρατά το λαό των Ιωνίων στο περιθώριο. Η μέχρι τώρα αφωνία της δεν οφείλεται σε διαδικαστικές εκκρεμότητες, καθυστέρηση ή παράληψη, αποτελεί πολιτική επιλογή. Η Περιφερειακή Αρχή λειτουργεί ως ο πρόθυμος συνήγορος και στυλοβάτης των μεγάλων επιχειρηματικών σχεδιασμών της κυβέρνησης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πετρελαϊκών κολοσσών στην περιοχή μας. Η στάση της Περιφερειακής Αρχής γίνεται ακόμα πιο αποκαλυπτική όταν τον Αύγουστο του 26 η Λαϊκή Συσπήρωση κατέθεσε έγκαιρα και τεκμηριωμένα πρόταση συζήτησης στο Περιφερειακό Συμβούλιο με εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα εξορίξεις υδρογων ανθράκων στο Ιόνιο, οι κίνδυνοι για το περιβάλλον, την ασφάλεια και τη ζωή των κατοίκων. Με μια προκλητική απόφαση τότε η Περιφερειακή Αρχή απέρριψε και καταψήφισε τη συζήτηση του θέματος. Επέλεξε συνειδητά να κλείσει τα μάτια και να επιβάλλει σιωπητήριο την ίδια ακριβώς περίοδο που βρίσκονταν σε εξέλιξη η σχετική διαβούλευση, η οποία ολοκληρώθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου του 26. Ήθελαν πάση θυσία να αποφύγουν την πολιτική αντιπαράθεση, να κρύψουν την αλήθεια από το λαό των Ιωνίων και να μην ακουστεί καμιά φωνή αντίστασης πριν εκπνεύσουν οι κρίσιμες προθεσμίες, ανοίγοντας το δρόμο για τις ερευνητικές γεωτρήσεις που προγραμματίζουν η Exxon Mobil και οι συνεταίροι τους για τις αρχές του 27. Όταν κάνει πως δεν ακούει την αγωνία του λαού, τις διαμαρτυρίες που οξύνονται από τους φορείς των κατοίκων στα διαπόντια, από περιβαλλοντικούς και συνδικαλιστικούς φορείς. Για τη λαϊκή συσπήρωση το ζήτημα είναι καθαρό και δεν κρύβεται πίσω από επιμέρους περιβαλλοντικές παρατηρήσεις και ανταποδοτικά παραμύθια. Πρώτον, οι εξορίξεις δεν γίνονται για να έχει ο λαός φθηνό ρεύμα ή καύσιμα, γίνονται για να αυξήσουν τα κέρδη τους η ενεργειακή κολοσσή, την ώρα που οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα στα νησιά του Ιωνίου στενάζουν κάτω από το βάρος της ενεργειακής φτώχειας και της ακρίβειας. Δεύτερον, η μετατροπή του Ιωνίου σε βιομηχανική ζώνη άντλησης ορυκτών καυσίμων σε μια κλειστή και εξαιρετικά σεισμογενή θάλασσα εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους. Οποιοδήποτε ατύχημα θα σημάνει τη μη αναστρέψιμη περιβαλλοντικής καταστροφής των θαλασσίων μας, των θαλασσών μας και της μοναδικής θαλάσσιας ζωής. Τρίτον, θα κλαπεί οριστικά και θα καθεί για τις επόμενες γενιές ένα πολύτιμο ενεργειακό απόθεμα για να κερδίσουν μια χούφτα μονοπωλιακή όμιλη. Τέταρτον, η ρύπανση και η βιομηχανοποίηση των θαλασσών μας θα πλήξουν ανεπανόρθωτα τους χιλιάδες μικρομεσαίους αυτοαπασχολούμενους, τους εργαζόμενους στον τουρισμό, τους ψαράδες και άλλους. Πέμπτον, η κυβέρνηση παρουσιάζει αυτή την αναβάθμιση της χώρας ως γεωπολιτικό πλεονέκτημα. Για το λαό όμως η εμπλοκή σε τέτοιους ανταγωνισμούς δεν αποτελεί εγγύηση ασφαλείας. Αντίθετα, αυξάνει την εμπλοκή της χώρας σε επικίνδυνους σχεδιασμούς και μεγαλώνει τον κίνδυνο να βρεθεί ο λαός αντιμέτωπος με τις συνέπειες ανταγωνισμών στους οποίους δεν έχει κανένα συμφέρον να συμμετέχει. Η Περιφερειακή Αρχή είναι υπόλογη απέναντι στο λαό της Κέρκυρας και των Διαποντίων Νήσων. Η Λαϊκή Συσπήρωση απαιτεί να συζητηθεί το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο σε έκταστη διαζώση συνεδρίαση στην Κέρκυρα και καλεί το λαό του Ιωνίου σε αγώνα για να σταματήσουν αμέσως όλα τα σχέδια και οι διαδικασίες για τις εξορίσεις υδρογονανθράκων στο Ιόνιο. Να πούμε όχι στις ιδιωτικοποιήσεις και την παράδοση στους ομίλους των πλουτοπαραγωγικών πηγών της χώρας που φτιάχνουν ντε με τον ιδρώτα των εργαζομένων.
1: Μάλιστα, εντάξει.
0: Και θα πάμε και μέχρι την Ιθάκη.
1: Είναι αρκετά σημαντικό αυτό.
0: Υπάρχει μια ενημέρωση για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου αποχέτευσης. Η Περιφέρεια των Ιωνίων και η Περιφερειακή Ενότητα Ιθάκης κάνει πρόσκληση σήμερα.
1: Ήταν για τις 11 η ώρα στα γραφεία του επαρχείου. Σε μια συνάντηση ενημέρωση ήταν για τη μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου δίκτυο αποχέτευσης λιμάτων και εγκατάστασης επεξεργασίας λιμάτων οικισμού Ιθάκης, της οποίας η διαβούλευση λήγει στις 13 Οκτωβρίου. Η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί ή πραγματοποιείται καλύτερα από την Υδροδιαχείριση ΕΠΕ. Και η κυρία Σαρδελή έλεγε ότι η παρουσία όλων είναι απαραίτητη.
0: Ναι, ρε, παιδί,
1: το καταλαβαίνετε.
0: Μάρα, κυρία Σαρδελή, με συγχωρείς.
1: Από χθες ήταν αυτό, βέβαια, αλλά με μία.
0: Μέσα σε μια μέρα.
1: Ο κύριος Στανίτσας έβγαλε ανακοίνωση.
0: Ναι. Και τι λέει?
1: Με αφορμή την πρόσκληση της Περιφερειακής Ενότητας Ιθάκης για την ενημερωτική συνάντηση σχετικά με τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του συγκεκριμένου έργου, θεωρούμε απαραίτητο να ενημερώσουμε υπεύθυνα τους πολίτες της Ιθάκης. Η συγκεκριμένη μελέτη αφορά έργο του Δήμου Ιθάκης και έχει ανατεθεί στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας με τιμό ΔΑΕ να έχει το ρόλο της αναθέτουσας αρχής. Η ίδια η μελέτη έχει ήδη αναρτηθεί από το Δήμο Ιθάκης και βρίσκεται στη διαδικασία της περιβαλλοντικής διαβούλευσης. Η εταιρεία που έχει αναλάβει την εκπόνηση της μελέτης έχει ενημερώσει μαζί με την αναθέτουσα αρχή το Δημοτικό Συμβούλιο σε ανοιχτή συνεδρίαση με παρουσία πολιτών για το αντικείμενο και τις προβλέψεις της μελέτης. Συνεπώς, η πραγματοποίηση επίσημης ενημέρωσης από το μελετητή δεν μπορεί να αποφασίζεται μονομερώς από οποιοδήποτε άλλο όργανο ή φορέα, αλλά προϋποθέτει σχετική εντολή από τους αρμόδιους φορείς του έργου. Η ενημέρωση των πολιτών είναι απολύτως απαραίτητη και όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να υπάρχει πλήρης διαφάνεια και ενημέρωση για ένα τόσο σημαντικό έργο για την Ιθάκη. Αυτό όμως πρέπει να γίνεται με θεσμικό τρόπο από τους αρμόδιους φορείς και σε συνεννόηση με τον κύριο του έργου και την αναθέτουσα αρχή, ώστε να αποφεύγονται συγχύσεις και λανθασμένες εντυπώσεις στους πολίτες. Ο Δήμος Ιθάκης θα συνεχίσει να ενημερώνει υπεύθυνα την τοπική κοινωνία και να υπερασπίζεται τη θεσμική τάξη και τη διαφάνεια σε κάθε στάδιο υλοποίησης του έργου. Τι μας λέει, με λίγα λόγια?
0: Ότι κακώς, κυρία Σαρδελή, πήρατε την πρωτοβουλία να κάνετε αυτό. Εγώ βλέπω τώρα κάτι άλλο εδώ.
1: Τι?
0: Πάει η χρυσή εποχή της Ιθάκης, όπου Δήμος και Περιφέρεια είχαν αγαστή συνεργασία με τον κύριο Λιβιτσάνη δηλαδή και τον Δήμαρχο. Εδώ βλέπω και δεν μπορώ να το κρύψω ότι υπάρχει πλήρης αντίθεση μεταξύ Περιφέρειας και Δήμου. Αυτό βλέπω, αυτό διακρίνω, αυτό λέω.
1: Ναι, υπάρχει ένα πρόβλημα.
0: Αυτό όμως το πρόβλημα λειτουργεί εις βάρος των πολιτών.
1: Πάντα έτσι γίνεται.
0: Και καλό θα ήτανε να μην υπάρχουν αυτά. σε ένα νησί που είναι ό,τι το καλύτερο υπάρχει για τα Ιόνια νησιά. Εγώ αυτό, με συγχωρείτε κυρία Σαρδελή, με συγχωρείτε κύριε Στανίτσα μου, αλλά αυτό πιστεύω ότι λειτουργεί εις βάρος του νησιού και όχι προς όφελος. Θυμάμαι τη συνεργασία που είχες με τον κύριο Λιβιτσάνη και πήγαιναν όλα ρόδινα. Τώρα, τέτοια διαμάχη, το μόνο που μπορεί να κάνει είναι κακό στο νησί. Άποψή μου, και παίρνω την ευθύνη.

0: Κοσμός 96,5. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
1: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Electroteam Marketos.
1: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
1: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχο.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
1: και κινητό 6977 42 10 78.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
0: Κινηθείτε.
1: Προς το συμφέρον σας.
0: Προς το συμφέρον σας.
2: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμαέτολου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
3: Έλα, κόψτε αριστερά, κόψε λέμε.
4: Οχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, τι μου κάνες, πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα.
5: Έλα, μην ανησυχείς, Αποστολάτος Αδωριζάτα, γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος, σύγχρονο βαφείο και φανοποιείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
4: Λογικές τιμές και το τηλέφωνό του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
5: Τηλέφωνο 26710 68452. Κινητό 6947 83 35 52. Στα Δωριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
6: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και θα πάμε στο νοσοκομείο.
1: Τι έγινε στο νοσοκομείο?
0: Μία δωρεά ύψους 18.900 ευρώ.
1: Από...
0: Αφορά την προμήθεια θαλάμου, διάλυσης και ανάμειξης κυταροστατικών φαρμάκων για την παρασκευή χημειοθεραπειών.
1: Μπράβο.
0: Πολύ σημαντικό. Σημαντικότατη δωρεά. Η δωρεά είναι από την κυρία Πινελόπη Καμίλου. Αν έρχεται στο ποσό των 18.900 ευρώ, είναι το ΦΠΑ, δηλαδή 23.000 ευρώ περίπου, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό και εξειδικευμένο εξοπλισμό, καθώς συμβάλλει στην ασφαλή προετοιμασία και διαχείριση των κυταροστατικών φαρμάκων, ενισχύοντας τις συνθήκες κάτω από τις οποίες παρασκευάζονται οι χημειοθεραπείες και κατ' επέκταση δηλαδή η παρεχόμενη φροντίδα προς τους ογκολογικούς ασθενείς.
1: Μάλιστα.
0: Αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αυτή η δωρεά, γιατί μιλάμε για μια νησιωτική περιοχή όπου... Εδώ είτε ότι κάθε σύγχρονος εξοπλισμός ενισχύει τις υπηρεσίες υγείας αυτές που παρέχονται. Αποτελεί και μια σημαντική ενίσχυση του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλονιάς κατά τη διάρκεια της θητείας του κ. Μαρτίνη. Εντάξει, ο κ. Μαρτίνης μπορεί να έπηγε, αλλά η δωρεά έχει γίνει εδώ και καιρό. Λοιπόν, η κυρία Πινελόπη Καμίλου έχει κάνει και άλλες φορές δωρεά. Ναι, δεν είναι η πρώτη της δωρεά.
1: Υπάρχουν τέτοιοι δωρητές,
0: ναι.
1: Μπράβο.
0: Ναι, ναι,
1: συγχαρητήρια.
0: Ναι.
1: Ξαναπούμε το όνομα της κυρίας.
0: Πινελόπη Καμίλου.
1: Μάλιστα. Θερμά συγχαρητήρια, κυρία Πινελόπη Καμίλου. Μπράβο σας. Μακάρι το δικό σας έργο να το ακολουθήσουν κι άλλοι. Μακάρι.
0: Μακάρι το δικό σας έργο να το έκαναν οι κυβερνήσεις. Μακάρι.
1: Έχεις δει εσύ τις κυβερνήσεις εδώ, δεν τους... Αυτά, μην ανοίξουμε θέμα, γιατί...
0: Έτσι είναι.
1: Το θέμα πονάει.
0: Οι δωρητές, όλοι όσοι κάνουν, εν πάση περιπτώσει, δωρεές, αντικαθιστούν την πολιτεία. Αυτά που έπρεπε να έχουν γίνει, δηλαδή.
1: Η οποία πολιτεία δεν τρέπεται.
0: Και γι' αυτό υπάρχουν δηλαδή αυτοί που κάνουν τις δωρεές.
1: Η οποία πολιτεία δεν ντρέπεται.
0: Μα γιατί είναι ντραπή?
1: Που δεν εξοπλίζει τα νοσοκομεία ή τα σχολεία, γιατί έχουμε λυθεί λίγες δωρεές στα σχολεία. Γι' αυτό λέω θα πρέπει να ντρέπεται. Όταν ένας ιδιώτης μπαίνει και κάνει αυτά που έχει υποχρέωση η πολιτεία να κάνει. Γι' αυτό το λέω.

0: και καταθέσεις στεφάνων και γενικά έτσι, για την συγκεκριμένη ημέρα, καθώς είναι, ναι, μια σημαντική ημέρα.
1: Σημαντικότατη.
0: Ειδικά για την Κεφαλονιά, αν κάτσει κανείς και το σκεφτεί, διότι... όπως και να
1: τι
0: το
1: να
0: κάνουμε,
1: πρωτοθυμηθεί.
0: Όπως και να το κάνουμε.
1: Να θυμηθεί κανείς ότι ένα ολόκληρο χωριό μετά τους σεισμούς αναστήθηκε και έγινε στολίδι από Ευεργέτη. Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς. Από κουμελάτα.
0: Ναι, βέβαια. Θα σας πω, περιμένετε. Λοιπόν, να πούμε ότι οι εκδηλώσεις μνήμης πραγματοποιήθηκαν στο Αργοστόλι με την συμμετοχή έτσι, τοπικών αρχών. Τελέστηκε επιμνημός συνειδέησης στην Μητρόπολη και στη συνέχεια τρισάγιο και κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο Πεσόντων στον κήπο των Άπιερ.
1: Αυτό Μερι... για τους θανόντες ευεργέτες.
0: Βέβαια. Άμα γιατί κάνεις τρισάγιο... Ο Παναγής Βαλιάνος, ο Μαρνός Κοργιαλένιος, ο Γεώργιος Βεργοτής και πολλοί ακόμη κεφαλονίτες ευεργέτες άφησαν περιουσίες και χρηματοδότησαν έργα για την παιδεία, την υγεία, τον πολιτισμό και την κοινωνική πρόνοια. Από την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και την Κοργιαλένιο Βιβλιοθήκη μέχρι σχολεία, ιδρύματα, κοινωνικές δομές και έργα που εξακολουθούν να υπηρετούν το νησί, το αποτύπωμά τους παραμένει ζωντανό.
1: Πολύ σωστό.
0: Είχαμε και την κατάθεση στεφάνων. Βλέπω, βρέθηκαν εκεί. Ήταν ο κύριος Κούρης, ήταν ο κύριος Βαλιανάτος, οι αρχές του τόπου, οι τρεις δηλαδή. Ναυτικό, ας το πούμε. Η πυροσβεστική. Βλέπω και την αστυνομία.
1: Όλες οι δημόσιες αρχές που πρέπει να παρήσουν.
0: Τα σώματα ασφαλείας.
1: Βέβαια.
0: Ναι. Λοιπόν, υπάρχει και από τον κύριο Κουρή μία ανακοίνωση.
1: Ναι.
0: Σήμερα τιμούμε τους εθνικούς μας ευεργέτες για χθες. Είναι έτσι εκείνους που με ανιδιοτέλεια, διορατικότητα και βαθιά αγάπη για την πατρίδα διέθεσαν τον μόχθο και την περιουσία τους. Συγγνώμη, για την παιδεία, την κοινωνική πρόοδο, τον πολιτισμό και το κοινό καλό. Η Κεφαλονιά κατέχει ξεχωριστή θέση στην ιστορία της ελληνικής ευεργεσίας. Ένας τόπος που ανέδειξε ανθρώπους δραστήριους και δημιουργικούς, οι οποίοι ταξίδεψαν, πρόκοψαν και διακρίθηκαν μακριά από το νησί τους, χωρίς όμως να λησμονήσουν ποτέ την ιδιαίτερη πατρίδα τους και την Ελλάδα. Η ευεργεσία για τους Κεφαλονίτες δεν υπήρξε απλώς επίδειξη γενναιοδορίας, υπήρξε έκφραση πατριωτισμού, κοινωνικής ευθύνης και βαθιάς συνείδησης με τον τόπο καταγωγής. Σύνδεση με τον τόπο καταγωγής. Οι άνθρωποι αυτοί απέδειξαν ότι η προσωπική επιτυχία αποκτά διαφορετικό και διαχρονικό νόημα όταν επιστρέφει στην κοινωνία ως σχολείο, βιβλιοθήκη, νοσοκομείο, πολιτισμός, φροντίδα και ευκαιρία για τις επόμενες γενιές. Σήμερα, τιμώντας όλους τους εθνικούς ευεργέτες, η Κεφαλονιά έχει έναν επιπλέον λόγο να αισθάνεται υπερήφανη για τους δικούς της ανθρώπους, που με το έργο και την προσφορά τους ξεπέρασαν τα όρια του νησιού και άφησαν εξίτυλο το αποτύπωμά τους στην ιστορία της Ελλάδος. Διαρκής η ευγνωμοσύνη μας.
1: Βέβαια.
0: Και μιας και μιλάμε για τον κύριο Κουρή, να σας πω ότι έχουμε και νέους ψεκασμούς για τα κουνούπια. Λέω για τον κύριο Κουρή γιατί είναι δουλειά της περιφέρειας αυτό και της περιφερειακής ενότητας.
1: Ναι.
0: Μην παρεξηγηθούμε κιόλας. Λοιπόν, θα έχουμε ψεκασμούς ξεκινώντας από την Δευτέρα. Ο Δήμος Αργοστολίου, έχουμε τη Δημοτική Ενότητα Αργοστολίου, στο Αργοστόλι δηλαδή θα γίνει. Μετά την Τρίτη έχουμε, σε όλο το Αργοστόλι. Σε όλο το Αργοστόλι θα ψεκάσουν για τα κουνούπια. Τώρα. Τώρα.
1: Όχι, εγώ δεν βλέπω κουνούπια, αλλά καλά κάνουν.
0: Εγώ βλέπω κουνούπια.
1: Εσύ είσαι και το κολυμπητήριο.
0: Το κολυμπητήριο φταίει.
1: Όχι, είναι η θάλασσα, είναι τα δέντρα.
0: Μάλλον τα δέντρα. Λοιπόν, περιοχή του αεροδρομίου την Τρίτη, Δημοτική Ενότητα Λιμπαθούς, κοινότητες Καραβάδου, Μουσάτα, Τραπεζάκι κτλ. Την Τετάρτη, επίσης Δημοτικές Ενότητες Λιμπαθούς, όμως Λουρδάτων, Βλαχάτων. Την Πέμπτη, Δημοτική Ενότητα Ελίου Πρόνων, κοινότητες Αγίου Νικολάου Πόρου και Σκάλας. Παρασκευή, την άλλη Παρασκευή μιλάω έτσι. Δημοτική Ενότητα Ελίου Πρόνων, κοινότητες Βαλεριάνου Μαρκόπουλου και Κατελιός. Επίσης, μετά από την άλλη εβδομάδα, Δημοτική Ενότητα Παλικής, το Λιξούρι, μετά κοινότητες

0: Κάτω Γη, Σκουνόπετρα, Ρέμα, Ξύ, Ποτάμι, Βάτσα και Χαβδάτα. Κοινότητες Κουβαλάτων, Σουλάρων, Δημοτική Ενότητα Σάμι στην 5η 15 του μηνός. Και στην Ιθάκη θα πάνε την Τετάρτη 14 να την ψεκάσουν. Βέβαια όλα αυτά θα γίνουν ανάλογα με τις επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες, έτσι, διότι μπορούν να υπάρξουν τροποποιήσεις.
1: Ναι, γιατί άμα βρέχει τι να παρακάνουμε.
0: Ναι.
2: Κόσμος 96,5. Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
3: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
2: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
3: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
2: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
3: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
2: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
3: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Η μόνη σας επιλογή.
4: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
3: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
4: ElectroTeam Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
3: Ανακατασκευές,
4: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
3: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
4: Έλεγχος air condition.
3: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
4: Μπαταρίες παντός τύπου.
3: ElectroTeam Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
4: Smart,
3: Ford,
4: Opel
3: και BMW.
4: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
3: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
4: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
3: Τηλέφωνο 26 71 0 28 963.
4: Και κινητό 69 77 42 10 78.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
4: Electro Team Marketos.
3: Το team των απαιτητικών.
5: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26 7 10 24 5 48. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
2: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55, έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26 7 10 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
6: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26 7 10 27 213. Το αρχοντικό της γεύσης.
7: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά.
8: Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή, στάμο και Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26 71 0 69 425.

0: Λοιπόν, πάω στον Παλιξουριακό. Πέντε ποδοσφοριστές του Παλιξουριακού,
1: ναι,
0: αντίκρισαν την πρώτη κάρτα τους στην πρεμιέρα της Τρίτης Εθνικής και καταγράφηκαν στο ποινολόγιο της πρώτης αγωνιστικής του έκτου ομίλου.
1: Γιατί τα παιδιά, τι κάνουν?
0: Δεν ξέρω.
1: Πέντε κιόλας.
0: Ναι, πέντε κίτρινες δόθηκαν. Συγκεκριμένα στο ποινολόγιο γράφτηκαν οι Γεωργιακάκης Σοφοκλής, Μπράτη Μελέκη, Πατρώνης Παναγιώτης, Ρούση Σπυρίδων και Συριάτος Φώτης, με την ποινή για την πρώτη κάρτα να ανέρχεται στα 7 ευρώ για κάθε ποδοσφαιριστή.
1: Γιατί έχει και χρηματική ποινή? Πρώτη φορά τα ακούω αυτό.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν ήξερα ότι έχει και χρηματική.
0: Παράλληλα, εδώ στον Παλιξουριακό επιβλήθηκε και χρηματική ποινή 300 ευρώ.
1: Μήπως επειδή είχε πολλούς παίχτες?
0: Δεν ξέρω. Σύμφωνα με την απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής. Εντάξει, ο Παλιξουριακός συνεχίζει την πορεία του. Την πορεία του κανονικά στην Τρίτη Εθνική, με το βλέμμα βέβαια να είναι στραμμένο στην επόμενη αγωνιστική υποχρέωση, η οποία αγωνιστική υποχρέωση είναι με την Πρέβεζα. Θέλω να πω το εξής, είναι το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής με την Πρέβεζα. Την Κυριακή είναι στη 1 η ώρα το μεσημέρι.
1: Πρέπει να πάνε να στηρίξουν οι Λιξουριώτες.
0: Ποιοι Λιξουριώτες? Όλοι να πάνε, όχι μόνο οι Λιξουριώτες. Όλοι οι Κεφαλονίτες. Υπάρχει μία, ακριβώς, υπάρχει μία ομάδα που μας εκπροσωπεί στην Τρίτη Εθνική.
1: Βέβαια. Όλοι να τρέξουν και να συμπαρασταθούν στην ομάδα. Βεβαίως, ναι.
0: Μην κοιτάμε τώρα τα Λιξούργια, Αργοστόλια και τα λοιπά.
1: Μπράβο. Σωστά μιλάς.
0: Λοιπόν, και να πω και ένα ακόμα, ότι έχουμε ένα ιστορικό βήμα για την ΑΕΚ Κεφαλονιάς, καθώς βρίσκεται στην δεύτερη εθνική του ποδοσφαίρου σάλας. Είναι το διαφορετικό.
1: Α, μάλιστα.
0: Ναι.
1: Και εγώ πότε προλάβω.
0: Λοιπόν, έχουμε ανδρική ομάδα, τμήμα εφήβων και τμήμα κάτω των 13 ετών. Τρία διαφορετικά τμήματα.
1: Μπράβο στην ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Προχωράει ακάθεκτη.
0: Ναι. Καταλαβαίνετε βέβαια ότι είναι διαφορετικό το ποδόσφαιρο σάλας, έτσι.
1: Τι είναι, παίζουν σε μέσα.
0: Παίζουν σε παρκέ.
1: Α,
0: είναι λίγο διαφορετικό το παρκέ, ας πούμε. Δεν είναι χορτάρι, είναι διαφορετικό. Ως επικινδυνότητα έχουν όλα τα αθλήματα.
1: Όχι, είναι και το μπάσκετ, θα μου πεις. Ναι. Αλλά άλλο, το ποδόσφαιρο είναι πιο σκληρό άθλημα. Είναι.
0: Λοιπόν,
1: μπράβο στην ΑΕΚ.
0: Μπράβο της. Να πάω σε κάτι άλλο τώρα.
1: Μένει στάσιμη, θα πας.
0: Αυτό να μου πεις. Λοιπόν, κάτι συμβαίνει στην Πορτογαλία.
1: Τι συμβαίνει δηλαδή?
0: Ναι, εννοώ στην Πορτογαλία.
1: Στην εθνική της Πορτογαλίας.
0: Ναι.
1: Τι έγινε, έχασε πάλι?
0: Δεν θυμάμαι ποιος ήταν ο τελευταίος αγώνας. Ποιος ήταν ο τελευταίος αγώνας?
1: Γιατί θυμάμαι εγώ.
0: Λοιπόν, ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποχώρησε.
1: Αφού είχε πει ότι όσο θα αισθάνεται ότι μπορεί να βάζει γκολ, θα παίζει.
0: Έφυγε.
1: Γιατί?
0: Δεν ξέρω. Ο ίδιος.
1: Αυτό είναι ζημιά για την Πορτογαλία.
0: Ναι.
1: Ακόμα παίζει, καλά παίζει ακόμα.
0: Ο ίδιος λέει: αποχωρώ από την αποστολή της Εθνικής Πορτογαλίας. Την κατάλληλη ώρα θα εξηγήσω και τους λόγους.
1: Μήπως δεν το τροφοδοτούσαν?
0: Αποφάσισε τώρα, πριν από το παιχνίδι με τη Δανία, αποφάσισε να αποχωρήσει από την αποστολή της Εθνικής χωρίς να ξεκαθαρίσει αν είναι οριστικό ή θα επιστρέψει εάν αλλάξει ο προπονητής.
1: Α, τα έχει με τον προπονητή.
0: Μάλλον οι superstar έτσι όταν τσαντικώνονται με τους προπονητές τους.
1: Καλά, είναι απέτηση αυτή.
0: Σήμερα παίζεται μεταξύ με Δανία. Όχι, προφανώς κάτι θα έγινε. Δεν νομίζω δηλαδή ότι είναι μόνο αυτό, έτσι. Λοιπόν, ακούστε, ο ίδιος αποχωρεί, αλλά τα ακούει κιόλας, γιατί του λένε: είσαι εγωιστής, η Πορτογαλία είναι πάνω από σένα, θα έπρεπε. Και άλλοι του λένε: θα έπρεπε να είχες ήδη φύγει. Άλλοι λένε: η αδερφή του, ναι, λέει: είστε άσχετοι. σας αξίζει να επιστρέψετε στη μετριότητα. Δηλαδή η αδερφή του λέει ότι
1: χάρη από... στο Ρονάλντο ήταν ναι. η Πορτογαλία.
0: Λοιπόν,
1: όλοι οι άλλοι είναι τίποτα.
0: Λοιπόν, να πούμε δε ότι σήμερα ο προπονητής της Πορτογαλίας, ο Ζόρζε Ζέσους και ο Πέδρο Προένσα έκαναν μια τελευταία προσπάθεια να αλλάξει ο Κριστιάνο την απόφαση να αποχωρήσει από την Εθνική. Πήγανε στο αεροδρόμιο.
1: Τους έφυγε με ιδιωτικό τζετ.
0: Ναι.
1: Βέβαια το χρήμα. Γιατί λίγα του έδωσε η Εθνική. Και η Εθνική.
0: Τι να του δώσει, τι.
1: Χρήμα.
0: Δεν πληρώνονται στις Εθνικές.
1: Όταν παίρνουν τα, όταν τους παίρνουν τα κύπελα και τα δώρα και τα
0: άλλο λοιπά, είναι αυτό.
1: Τόσα δώρα, τόσα κύπελα έχει πάρει.
0: Καλά, άλλο τα κύπελα και...
1: λοιπόν, από τους χορηγούς μόνο, κακή ενέργειά του, υπερεγωιστής.
0: Και η αδερφή του φαίνεται ακόμα χειρότερη.
1: Σω υπάρχει το Βασίλειο. Σήμερα είναι μεγάλος αγώνας για μας.
0: Ναι, σήμερα.
1: Η εθνική μας.
0: Σήμερα, ναι, είναι μεγάλος αγώνας. Πιστεύω. Ελλάδα-Ολλανδία 10 παρατέταρτο. Και παράλληλα εκείνη την ώρα θα είναι και το Γερμανία-Σερβία. Να πούμε βέβαια ότι στον όμιλό μας, και γι' αυτό είναι σημαντικό, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε με 6 βαθμούς πρώτοι.
1: Πάνω από όλους,
0: ναι. Ναι. Αν κερδίσουμε την Ολλανδία θα πάμε στους 9, θα ξεφύγουμε δηλαδή. Προσέξτε τώρα να δείτε όμως τι γίνεται. Η Ολλανδία έχει 4 βαθμούς. Αν μας κερδίσει θα πάει στους 7 και εμείς θα παραμείνουμε στους 6. Δεν απειλούμαστε, και εδώ είναι το περίεργο τώρα, από τη Γερμανία. Η οποία Γερμανία το μόνο που έχει καταφέρει σε αυτούς τους 2 αγώνες που έχει δώσει είναι ένας βαθμός, μία ισοπαλία που είχε αποσπάσει από την Ολλανδία.
1: Ναι, αλλά έχουμε και το παιχνίδι με εμάς.
0: Την Κυριακή.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Και αν θελήσει να εκδικηθεί η Γερμανία.
0: Ας εκδικηθεί. Εμείς το θέμα να κερδίσουμε σήμερα. Γιατί άμα θέλει μετά να εκδικηθεί, ας εκδικηθεί. Λοιπόν, να πούμε ότι υπάρχουν και άλλα παιχνίδια σημερινά, έτσι. Δηλαδή ανάμεσα σε αυτά, ένα είναι και το Δανία-Πορτογαλία που είναι σήμερα.
1: Να πούμε, Ρονάλντο.
0: Ναι, καλά. Να πούμε ότι και η Κύπρος αγωνίζεται αύριο με την Αρμενία.
1: Καλή της επιτυχία.
0: Επίσης αύριο υπάρχει και το Βέλγιο-Τουρκία.
1: Ναι, είδες τι έπαθει η Τουρκία.
0: Ναι, το είδα από την Ιταλία.
1: Από την Ιταλία, 4.
0: Έρχεται όμως τώρα, αύριο δηλαδή, υπάρχει αγώνας Γαλλία-Ιταλία.
1: Αυτό θα είναι ωραίο μάτς.
0: Αυτό είναι μεγάλο μάτς.
1: Κοίτα να δεις, η Ιταλία στον πρώτο αγώνα δεν ήταν και ό,τι έπρεπε.
0: Η Ιταλία,
1: ναι.
0: Η Γαλλία.
1: Η Ιταλία.
0: Ναι. Ξεθύμανε με την Τουρκία.
1: Φαίνεται στρώνει.
0: Ξεθύμανε.
1: Έτσι φαίνεται. Ωραία.
0: Το οποίο θα το δείξει αύριο, έτσι. Εκτός από το σημερινό αγώνα τον δικό μας, το Γαλλία-Ιταλία θα μεταδοθεί από το ίδιο κανάλι.
1: Α, από τον Α. Ωραία. Θα το παρακολουθήσουμε.
0: Να, είμαι σίγουρη.
1: Δεν θα έχει τηλεόραση αύριο.
0: Έχει, πώς δεν έχει.
1: Και αύριο.
0: Και αύριο έχει.
1: Οχ. Μουχάλη.
0: Κυρίες και κύριοι, ο Δημήτρης Αλοΐζος δεν ξέρω αν θα παρακολουθήσει σήμερα την εθνική μας. Για να παρακολουθήσει τις μπλε ώρες.
1: Θα βλέπω λίγο από το ένα και λίγο από το άλλο.
0: Μα σήμερα είναι επανάληψη όμως οι μπλε ώρες. Αύριο είναι καινούργιο επεισόδιο.
1: Έτσι λέει.
0: Ναι.
1: Ποιος το, πού το είδε.
0: Στο πρόγραμμα.
1: Αφού χτες μας έδειχνε ότι έχει καινούργια.
0: Στο επόμενο επεισόδιο έλεγε.
1: Ναι.
0: Μπορεί να είναι αύριο.
1: Τώρα πας να μου, μου το χαλάσεις.
0: Όχι, δεν πάω να το χαλάσω. Ειλικρινά
1: θα
0: το λέω.
1: Ειλικρινά.
0: Ειλικρινά αυτό βλέπω, ότι σήμερα θα είναι επανάληψη.
1: Α, λόγω του αγώνα.
0: Α, είναι λίγο πιο μετά. Ναι, συγγνώμη, λάθος, δεν είναι επανάληψη.
1: Παμάσαι τώρα.
0: Συγγνώμη.
1: Πάσα μου την κάνεις.
0: Με συγχωρείτε, είναι το πιο μετά. Στις 11.30 η ώρα.
1: Το βράδυ, θα δείχνει ξανά.
0: Ε.
1: Α, και τι θα ξενυχτήσω εγώ.
0: Σιγά το ξενύχτη.
1: Μετά τον αγώνα, ε. Θα το δω μετά τον αγώνα, έχεις δίκιο. Μπράβο ρε Σπυριδουλά. Συγχαρητήρια.
0: Ευχαριστώ.
1: Μπράβο. Με γλίτωσες από τον Αγάρο Ζάπη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έλα με αυτά και με αυτά τελειώσαμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να είστε όλες και όλοι καλά.
0: Αύριο στις 11.
1: Γεια σας.

0: Κόσμος 96,5. Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
1: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
0: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
1: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
0: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ποιός διαφορά.
2: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
3: Στόχος μας η ποιότητα.
2: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
3: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
2: Σιδηρικά,
3: υδραυλικά.
2: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
2: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
3: Τηλέφωνο 26710252-51.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 1.
4: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
5: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
1: Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
6: 100,3.
7: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη μία, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος των ΚΤΕΛ προς τη Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα και στο κέντρο της Αθήνας της Βασιλής Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, καθώς επίσης και στη Σταδίου. Στη δίνη της κακοκαιρίας βρίσκεται η Κρήτη, η οποία έχει τεθεί σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού μέχρι την Κυριακή το πρωί. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για τον εντοπισμό κτηνοτρόφου από τις καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου, ο οποίος μετέβη χθες το βράδυ στο πνευμιοστάσιο του και έκτοτε δεν έχει επιστρέψει ούτε έχει δώσει σημεία ζωής. Σοβαρά προβλήματα από την κακοκαιρία καταγράφονται στο Μυλοπόταμο Ρεθύμνου, όπου σπίτια έχουν πλημμυρίσει και δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια με λάσπη και φερτά υλικά. Η γέφυρα Δισκουρίου κόπηκε στα δύο, με αποτέλεσμα όχημα να εγκλωβιστεί στο σημείο και ένα ζευγάρι να μεταφερθεί προληπτικά στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Στο Ηράκλειο, στην περιοχή Άνω Φοινικιά, μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο δύο άτομα από το ακινητοποιημένο όχημά τους λόγω των φερτών υλικών στο δόστρωμα. Πλημμυρικά φαινόμενα σημειώνονται και στο Δήμο Αγίου Νικολάου στο Λασίθι. Από το πρωί έχουν σταλεί πολλαπλά προειδοποιητικά μηνύματα από το 112 για περιορισμό των μετακινήσεων σε όλες τις περιοχές που πλήττονται, επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις. Ενώπιον της ανακρίτριας κλήθηκαν εκ νέου οι τέσσερις κατηγορούμενοι για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στην οικία της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να δώσουν συμπληρωματικές απολογίες 2,5 μήνες μετά την προφυλάκησή τους. Η διαδικασία αυτή, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, αφορά την αναβάθμιση της ποινικής αξιολόγησης των συνδεόμενων πράξεων με τον νόμο περί τρομοκρατίας. Οι δύο μετήχθησαν το πρωί στα δικαστήρια και ζήτησαν προθεσμία προκειμένου να δώσουν συμπληρωματικά εξηγήσεις μέσα στο επόμενο 15ήμερο. Αύριο αναμένεται να οδηγηθούν στην ίδια ανακρίτρια και οι δύο κατηγορούμενοι ως φυσικοί δράστες της επίθεσης. Τη δημιουργία ενός πλέγματος φροντίδας για την άνοια σε ολόκληρη τη χώρα με κεντρικό πόλο το νέο Εθνικό Πρότυπο Κέντρο στο Περιστέρι έθεσε ως στόχο ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση και υπογραφή της σύμβασης για τη δημιουργία του Κέντρου για την Άνοια και τις Συναφείς Γνωστικές Διαταραχές. Επισημαίνω ότι πρόκειται για το πρώτο πρότυπο κέντρο αυτού του είδους στη χώρα μας, το οποίο, αν και θα έχει την έδρα του στην Δυτική Αθήνα, θα διαθέτει εθνική εμβέλεια. Εντός του Οκτωβρίου, οι πολίτες που υπέβαλαν αίτηση για το πρόγραμμα Ανακαινίζω θα μπορούν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά, να δηλώσουν τις δαπάνες και να λάβουν το 50% της επιδότησης ως προκαταβολή, δήλωσε σε συνέντευξή της Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Αστυνομικοί ταυτοποίησαν 46χρονο οδηγό ταξί, ο οποίος εμφανιζόταν σε βίντεο που ανήρτησε σε δημοφιλές μέσω κοινωνικής δικτύωσης, να οδηγεί το εν λόγω ταξί στην Αττική Οδό, αναπτύσσοντας ηλικιώδη ταχύτητα άνω των 200 χιλιόμετρων την ώρα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα. Επανέρχεται στην προκλητική ρητορική της η Άγκυρα. Δεν θα επιτρέψουμε την πόντιση του καλωδίου αν δεν δώσουμε εμείς την άδεια, ανέφερε το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, προσθέτοντας στην περιοχή είναι η υφαλοκρηπίδα μας. Παράλληλα, χαρακτηρίζει προκλητικές ενέργειες την καθιερωμένη στρατιωτική παρέλαση στη Λευκωσία για τα 66 χρόνια της ανεξαρτησίας της με τη συμμετοχή τμήματων των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Ο Γενικός Εισαγγελέας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανακοίνωσε σήμερα την έναρξη έρευνας για το περιστατικό που σημειώθηκε χθες σε πτήση που αναχώρησε από το Ντουμπάι με προορισμό το Τελαβίβ και αναγκάστηκε να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία. Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός Πρόεδρος ανακοίνωσε σήμερα ότι σκοπεύει να απονείμει μία από τις υψηλότερες πολιτικές διακρίσεις της χώρας στους 4 Ισραηλινούς επιβάτες που απέτρεψαν τη συντριβή του αεροσκάφους. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η Εθνική Ποδοσφαίρου υποδέχεται σήμερα την Ολλανδία για την τρίτη αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 14 το βράδυ στην Τούμπα.
8: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
9: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
7: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
10: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
11: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 14 έως 21 με 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη θα είναι τοπικά ισχυρά με μεγάλα ύψη βροχής. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησο, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στο νότιο Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα και πάλι στην Κρήτη δεν αποκλείεται να είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 6 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος το Σαββατοκύριακο, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα ανατολικά ηπειρωτικά και την ανατολική και νότια νησιωτική χώρα. Οι βορειάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
12: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
13: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
12: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermosil της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermosil διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
13: Και για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
12: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Χρήστος Κούτρας, Γιάννης Τσούνος και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλό σας μεσημέρι, 1 και 11 πρώτα λεπτά, ακούτε Sky 100,3. Είμαστε όλοι εδώ με το στόμα ανοιχτό, παρακολουθώντας εικόνες από την Κρήτη. Μιλάμε για πάρα πολύ μεγάλη καταστροφή και έχουμε και επιβεβαιωμένο ένα νεκρό πριν από λίγο, από τον Χάρη Λεοντάκη, τον ανταποκριτή του Sky στην Κρήτη, ο οποίος μας ενημέρωσε ότι ο κτηνοτρόφος είναι από τις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου, μετέβη χθες το βράδυ στο πυμνίο στάσιό του. Έκτοτε δεν είχε δώσει σημεία ζωής ο άνθρωπος και τώρα ενημερωθήκαμε από το Χάρη Λεοντάκη ότι ο κτηνοτρόφος βρέθηκε νεκρός από αυτή την ιστορία. Η γέφυρα του Δισκουρίου κοντά στα Ζωνιανά κόπηκε στα δύο, με αποτέλεσμα όχημα να εγκλωβιστεί στο σημείο και ένα ζευγάρι να μεταφερθεί προληπτικά στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Στο Ηράκλειο, στην περιοχή Άνω Φινικιά, μεταφέρθηκαν σε ασφαλέ σημείο δύο άτομα από ακινητοποιημένο όχημα λόγω φερτών υλικών στο οδόστρωμα. Mm-hmm. Πλημμυρικά φαινόμενα στάλει και 112. Είχαμε και στο Δήμο Αγίου Νικολάου στο Λασίθι. Γενικά, οι εικόνες που μεταδίδονται από την Κρήτη είναι εικόνες πολύ μεγάλης καταστροφής.
1: Και συνεχίζεται, αντιλαμβάνομαι.
2: Και συνεχίζεται και οι μετεωρολόγοι έχουν πει ότι τα έντονα φαινόμενα θα συνεχιστούν ίσως και μέχρι την Κυριακή, που σημαίνει υπάρχουν τρεις μέρες ακόμη μπροστά μας. Πλημμυρισμένοι δρόμοι, κομμένες γέφυρες, οδικό δίκτυο. Ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου μας έλεγε ότι δεν μπορούν να φτάσουν σε όλα τα σημεία, γι' αυτό και ζήτησε να κηρυχθεί ο Δήμος του σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Προσπάθειες της πυροσβεστικής, μηχανήματα περιφέρειας και Δήμου, αλλά παρά τα αυτά είναι τόσο πολύ το νερό που έχει πέσει, που έχει μετατρέψει τους δρόμους σε χυμάρους. Τα φερτά υλικά που έλεγε ο Χρήστος πριν, τα οποία πέφτουν πάνω στο οδόστρωμα, κόβουν την κυκλοφορία. Μια πολύ πολύ δύσκολη κατάσταση για την Κρήτη.
1: Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννήρης, στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ρούλα Βρετάκου 210-48-00-170-4 και στο Viber 698-123-1003 για μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο κτλ. Μην τηλεφωνάτε σε αυτό το νούμερο μόνο.
0: Ναι, δεν είναι για τηλέφωνο. Απλώς να σας πω ότι, συγγνώμη, κίνηση θα συναντήσετε στο κέντρο της Αθήνας αυτή βασικά και κάποιες μικρές ανασχέσεις στην άνοδο του Κηφισού, αλλά μέχρι εκεί τουλάχιστον, και αν είναι κάτι θα μας ενημερώσει βεβαίως ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
1: Διαβάστε γι' αυτό την ιστορία, την αεροπειρατεία, μπορείς να την πεις, την προσπάθεια αεροπειρατείας εκεί σε αυτό το αεροπλάνο.
0: Ναι, κάποιοι το λένε ότι ετοιμάζονταν να κάνει μια δεύτερη 11η Σεπτεμβρίου.
2: Ναι, η οποία πετράπη χάρη στην αυτοθυσία του πιλότου, έτσι, ο οποίος ήταν μαχαιρωμένος, τον μαχαίρωσε ο άλλος, κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του πιλωτηρίου, η οποία δεν ανοίγει απ' έξω.
1: Όρμησαν, μετά την 11η Σεπτεμβρίου δεν
2: ανοίγει απ' έξω, ανοίγει μόνο από μέσα από τους πιλότους. Κατάφερε, όντας τραυματισμένος, να την ανοίξει την πόρτα.
1: Ένας υδραυλικός, λέει τώρα.
2: Επενέβησαν και...
1: Ένας υδραυλικός, ο οποίος πήγε και την ώρα που οι άλλοι πιάνανε τον τύπο, ας πούμε.
2: Που ήθελε να κάνει την αεροπειρατεία.
1: Έπιασε το και τράβηξε το πιδάλιο. Του λένε, καλά, πού ήξερες εσύ? Λέει, έβλεπα, λέει, τη σειρά αυτή που με τα αεροπλάνα, το οποίο βρίσκονται σε μεγάλο κίνδυνο και τα λοιπά, που είμαι φανατικός και ξέρω, λέει, τώρα λίγο να πετάω το αεροπλάνο.
2: Γιατί το αεροσκάφος όλη αυτή την ώρα από τις 33.000 πόδια είχε πάει στις 14.000 πόδια και μέχρι να γίνει ο αφοπλισμός του τρομοκράτη, όπως τον αποκαλούν και από το Ισραήλ, διότι για τρομοκρατική ενέργεια μιλούν, είχε χάσει ύψος το αεροσκάφος.
0: Λοιπόν, έχει πολλές ειδήσεις, η αλήθεια είναι, αλλά πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στην Κρήτη ακριβώς. Πάμε να βρούμε την κυρία Μαρία Λιονή, είναι αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου. Την καλησπερίζουμε. Γεια σας, κυρία Λιονή. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας.
3: Καλό σας μεσημέρι. Καλό μήνα.
0: Καλό μήνα. Πώς έχει η κατάσταση στο Ρεθύμνο?
3: Έχει ησυχάσει τώρα ο καιρός προς το παρόν. Είχαμε τα ξημερώματα, τα πολύ μεγάλα έτσι και έντονα καιρικά φαινόμενα στον ορεινό όγκο του Μυλοποτάμου, στο Δήμο Μυλοποτάμου, χωριά Λιβάδια, Ζωνιανά, Αξός, εκεί είχαμε τα μεγαλύτερα θέματα, γιατί έπεσαν μεγάλες ποσότητες, δηλαδή για Κρήτη πρωτόγνωρα πράγματα, τεράστιες ποσότητες νερού επάνω στο Ψιλορίτη. Τα νερά ερχόντουσαν ορμητικά στα χωριά αυτά που σας λέω, που είναι ορεινά, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν και σπίτια, επιχειρήσεις, καταστήματα κλπ. Επιχειρούν τα μηχανήματά μας, έχουν ανοίξει όλους τους δρόμους, τους επαρχιακούς κυρίως και τους δημοτικούς, δεν έχει κλείσει οδικό δίκτυο. Έχουν καταστραφεί όμως αγροτικοί δρόμοι. Ναι. Είμαστε σε...
0: Κυρία Λιονή, ενημερωθήκαμε πριν από λίγο από τον ανταποκριτή μας του Χάρη Λεοντάκη ότι ο κτηνοτρόφος που αναζητούνταν από τις καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου έχει βρεθεί νεκρός. Έχετε κάτι περισσότερο να μας πείτε?
3: Κοιτάξτε, δεν έχει σχέση με το φαινόμενο ο άνθρωπος αυτός. Δηλαδή είναι σε τελείως στο αντίθετο στο σημείο, ας πούμε... μέρος του νομού μας.
0: Μάλιστα, ναι.
3: Όπου εκεί δεν είχαμε έντονα καιρικά φαινόμενα.
0: Άρα δεν συνδέεται με την κακοκαιρία.
3: Δεν συνδέεται με την
1: κακοκαιρία. Άρα είχα συζητήσει από κάτι άλλο ο άνθρωπος. Δεν έχει σχέση.
3: Ναι, ναι, ναι. Δεν συνδέεται με την κακοκαιρία. Αυτός από χθες το βράδυ έμαθα ότι τον αναζητούσε η οικογένειά του. Ήταν ηλικιωμένος άνθρωπος. Μου είπαν έναν τρόπο θανάτου, αλλά θέλω να το επιβεβαιώσω και δεν μπορώ να το πω τώρα χωρίς επιβεβαίωση. Αλλά πάντως δεν έχει σχέση με το σημείο εκείνο του νομού μας όπου είχαμε έντονα καιρικά φαινόμενα.
0: Μάλιστα. Άρα είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, ότι δεν έχει σχέση με την κακοκαιρία. Είναι νεκρός βέβαια ο άνθρωπος.
3: Είναι νεκρός και δυστυχώς θα πω τώρα πριν πάρετε έπαιρνα τον αντιδήμαρχο εκεί πολιτικής προστασίας για να δω, αλλά αναζητείτε από χθες το βράδυ που δεν είχαμε έντονα καιρικά φαινόμενα.
0: Συνδέθηκε διότι μπορεί να πήγε ο άνθρωπος να δει τι γίνεται στο ποιμνιοστάσιο και να τον έπιασε την κυρία σήμερα.
3: Μπορεί, ναι, αλλά καμία σχέση.
0: Αλλά δεν έχει καμία σχέση.
1: Και τώρα περιμένετε και νέο κύμα εκεί το βράδυ.
3: Ναι, περιμένουμε και είμαστε σε συνεχή επικοινωνία έτσι και επαφή με τη μετεωρολογική υπηρεσία, διότι το φαινόμενο δυστυχώς έχει διάρκεια. Όπως γνωρίζετε και εσείς, έχουν δώσει κόκκινο για την Κρήτη μέχρι την Κυριακή το μεσημέρι. Οπότε εμείς είμαστε σε επιφυλακή και σε εγρήγορση και για αύριο και για μεθαύριο.
0: Να σας αποδεσμεύσουμε να μιλήσετε. Ευχαριστώ και να μάθουμε νεότερα για τον κτηνοτρόφο και μας ενημερώνετε και πάλι για να μάθουμε την
3: πληθία.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Λιονή. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Να είστε καλά. Επίσης τώρα έχουμε μια ανακοίνωση δηλώσεις από την Άγκυρα ότι δεν θα επιτρέψουμε την πόντες καλωδίου αν δεν δώσουμε άδεια, καινούργιες δηλώσεις. Και με Ναύτεξ φαίνεται ότι ξαναβγαίνει το όρο της ΡΕΙΣ στο Αιγαίο.
1: Κρατάνε την ένταση δηλαδή οι Τούρκοι αυτό.
0: Το κρατάνε.
1: Την Τρίτη θα είναι εδώ ο Ρούμπιο. Για να δούμε τι θα έχει.
0: Όπως αποκαλύπτει η Καθημερινή σήμερα. Ναι.
1: Μόνο η Καθημερινή του Καπούλου.
0: Νομίζω ναι.
1: Okay. Νομίζω πως ήταν η γενική ανακοίνωση.
0: Α, δεν ξέρω. Νομίζω ότι είναι δικιά σας ανακοίνωση καθημερινή.
2: Το πρόγραμμα του Ρούμπιου δηλαδή. Θα είναι εδώ την ερχόμενη εβδομάδα. Οπότε θα πάρουν άλλη τροπή αυτά τα θέματα. Ίσως γι' αυτό να γίνεται και συντήρηση από την πλευρά της Τουρκίας.
0: Ναι. Λοιπόν, ο φίλος μας, ο Μη Πι Σίγμα, λέει: καλό μεσημέρι από την ακόμα ηλιόλου στη Βιέννη. Στη Βιέννη έχουν ήλιο και εμείς εδώ πνιγόμαστε.
2: Βροχή.
0: Το diesel 2.30 και η αμόλυβδη 95 2.03.
2: Α, πολύ πιο φθηνή. Γιατί εδώ είναι ίδια.
0: Πολύ πιο φθηνή.
2: Πολύ πιο φθηνή, γιατί εδώ είναι ίδια, έτσι. Το diesel με την αμόλυβδη έχουν ίδια τιμή. Πέριξ το 2.20 δηλαδή κινείται.
0: Αν έχουν πάρθει μέτρα και τα λοιπά, μας τα λες, έτσι. Μην είσαι χέμηθη δηλαδή. Πάμε παρακάτω. Είναι σήμερα, τα ξημερώματα δηλαδή, έγινε κάτι το οποίο χαρακτηρίζεται εντυπωσιακό με την έννοια ότι έχει συμβεί για πρώτη φορά, δεν έχει επαναληφθεί, επειδή σας αρέσουν και τα διεθνή πάρα πολλά. Στο Τενεσί είχε προγραμματιστεί να εκτελεστεί η Κρίστα Πάικ.
2: Μάλιστα.
0: Η οποία είναι για φόνο, που είχε καταδικαστεί για φόνο στο 18 της.
2: Εις θάνατον, έτσι.
0: Εις θάνατον. Πήγε στο θάλαμο εκτέλεσης, εκεί στο Τενεσί η εκτέλεση γίνεται με ένεση, θανατηφόρο ένεση. Έγινε η πρώτη ένεση, δεν πέθανε. Το πρωτόκολλο λέει ότι γίνεται και δεύτερη θανατηφόρα ένεση. Έγινε η δεύτερη θανατηφόρα ένεση. Δεν πέθανε. Είχε πέσει σε βαθύ ύπνο και ροχάλιζε. Επειδή δεν υπάρχει άλλο πρωτόκολλο, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπως δήλωσαν και οι
2: δικηγόροι της.
0: Ζήτησαν οι δικηγόροι της. Και φαίνεται ότι αλλάζει όλο το πρωτόκολλο των εκτελέσεων, τουλάχιστον για το Τενεσί. Είναι μια είδηση η οποία δεν την έχουμε ξανακούσει.
2: Δεν το έχουμε ξανακούσει, όχι. Να επιζήσει άνθρωπος μετά από δύο θανατηφόρες ενέσεις.
0: Μόνο στο Πράσινο Μήλι νομίζω είχε γίνει αυτό.
2: Ναι, αυτό ήταν όμως ταινία, δεν ήταν πραγματικότητα.
0: Αλλά με ηλεκτρικό.
2: Εκεί γινόταν ο θάνατος μέσω ηλεκτρικής καρέκλας. Λοιπόν, πάμε να επιστρέψουμε στην Κρήτη, στον κύριο Γιώργο Κλάδο, είναι ο δήμαρχος του Μυλοποτάμου. Κύριε Δήμαρχε, καλό μεσημέρι.
4: Γεια σας, καλό μεσημέρι.
2: Για να δούμε πώς έχει τώρα η κατάσταση. Έχει ηρεμήσει, έχουν ηρεμήσει λίγο τα φαινόμενα και τι προβλήματα αντιμετωπίζετε τώρα?
4: Όχι, τα φαινόμενα είναι σε εξέλιξη.
2: Μάλιστα.
4: Δεν είναι με την ίδια ένταση που ήταν τις πρώτες πρωινές ώρες, αλλά είναι σε εξέλιξη. Και από ό,τι λέμε, θα επιδεινωθεί κιόλας.
2: Ναι. Τώρα, τι προβλήματα αντιμετωπίζετε? Είδαμε γέφυρες οι οποίες ήταν κομμένες, οδικό δίκτυο, ηλεκτρικό, νερό.
4: Τίποτα, όλα αυτά παραμένουν. Παραμένουν. Προσπαθούμε να ανοίξουμε τους κεντρικούς δρόμους.
2: Ναι.
4: Και σε εξέλιξη όλα τα συνεργεία και τα δικά μας της περιφέρειας. Η πυρασβεστική αδειάζει υπόγεια.
2: Mm-hmm.
4: Προσπαθούμε να ενώσουμε τους οικισμούς.
2: Μάλιστα.
4: Να υπάρχει πρόσβαση σε όλα τα χωριά, να μην τύχει κανένα περιστατικό υγεία, να μπορεί να περάσει ασθενοφόρο, να μπορεί να περάσουν.
2: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Υπάρχουν επομένως κάποιοι οικισμοί που είναι αποκλεισμένοι τώρα?
4: Ναι, τώρα με το που κόπηκε η γέφυρα στα λιβάδια, είναι τα λιβάδια. Πρέπει να κάνουν ολόκληρο κύκλο πολλών χιλιόμετρων για να μπορέσει να φύγει ένας κάτοικος από εκεί.
2: Μάλιστα. Άρα μόνο τα λιβάδια μέχρι στιγμής.
4: Τα λιβάδια, ναι, Ζωνιανά εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα, αλλά και σε πολλά άλλα χωριά έχουμε και κατολιστεί σε σπίτια, σε Μαργαρίτες, το Δενίμηλο ποτάμι. Έχουν και μεγάλο πρόβλημα, έχει και αγροτική οδοποιία με τους κτηνοτρόφους.
2: Μάλιστα, γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πήγανε στα μαντριά τους και δεν μπορούν να γυρίσουν ή δεν μπορούν να πάνε.
4: Δεν μπορούν να πάνε, ήταν νύχτα, δεν μπορούν να πάνε.
2: Μάλιστα.
4: Και πάνε με τα πόδια, ξέρεις. Ζωοτροφές δεν μπορεί να βγάλει, δεν μπορεί να πάρει το γάλα, υπάρχουν πάρα πολλά. Νερό δεν υπάρχει.
1: Εντάξει, ζημιές έχουμε, άρα.
4: Αλλά πρώτα εμείς προτεραιότητα δίνουμε τώρα στους ανθρώπους.
1: Ναι, βέβαια.
4: Και μετά, στη δίτα φάση είναι αυτά.
2: Κηρύχθηκε ο Δήμος σας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
4: Τώρα στέλνουμε το έγγραφο, μιλήσουμε με τον Υπουργό τον Τουρλά.
2: Ναι.
4: Προχωρούμε σε εξέλιξη. Τώρα στέλνουμε το έγγραφο.
2: Αυτό σημαίνει ότι θα ενισχυθούν περισσότερο οι πυροσβεστικές δυνάμεις από τις υπόλοιπες περιφέρειες. Τα μηχανήματα είναι έξω και από την περιφέρεια μας.
4: Εδώ είναι όλα τα πυροσβεστικά κλιμάκια του Ραδίνου. Ας είναι καλά, οι άνθρωποι έχουμε πάρα πολύ καλή ανταπόκριση από παντού.
2: Μάλιστα.
4: Από παντού. Αλλά πρέπει να ενισχυθούμε και με άλλα συνεργεία, με εξωτερικούς συνεργάτες, για να προσπαθήσουμε να φτάσουμε και στο τελευταίο μαντρί από αύριο και πέρα να μπορούν να πηγαίνουν οι κτηνοτρόφοι στις δουλειές τους.
2: Υπάρχει και 112 το οποίο έχει ενεργοποιηθεί ξανά εκτός από τα πρωινά.
4: Δύο φορές.
2: Έχουν απομακρυνθεί κάτι και από τα σπίτια τους?
4: Εννοείται. Όποιοι ήταν. Περνάω το ποτάμι δίπλα από το σπίτι σου. Δεν θα κάθεις να κοιτάζεις.
1: Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά, κύριε Δήμαρχε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Είναι δύσκολη κατάσταση τώρα και στην Κρήτη, με δεδομένο ότι τα φαινόμενα αυτά θα συνεχιστούν μέχρι και την Κυριακή, όπως αναφέρουν οι μετεωρολόγοι. Γι' αυτό και κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και ο Δήμος Μυλοποτάμου. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Πάντως, για να διευκρινίσουμε, η είδηση για τον Βοσκό, ο οποίος αγνοούνταν από χθες το βράδυ, δεν συνδέεται καθόλου με το φαινόμενο. Είναι άλλα τα αίτια του θανάτου αυτού του ανθρώπου και δεν συνδέεται καθόλου με την κακοκαιρία και την έντονη βροχή.
0: Όπως μας είπε η κυρία Λιονή, επιβεβαιώσουμε σε λίγο. Να πούμε ότι συνελήφθη. Ταυτοποιήθηκε δηλαδή ένας οδηγός ταξί που έκανε live στο TikTok και πήγαινε στην Αττική Οδό με 200 χιλιόμετρα. Έλληνας είναι, για να
1: νηπιακή κατάσταση.
0: 46χρονος, έκανε TikTok, πώς το λένε, live TikTok,
2: live μετάδοση.
0: Πήγαινε με 200 χιλιόμετρα στην Αττική Οδό. Εντάξει, απλά πράγματα. Και αυτός που είναι και επαγγελματίας. Δηλαδή δεν έχει και τη σκέψη της αυτοπροστασίας. Με ποια έννοια? Όχι να μην τρέχει, γιατί θα τρέξει. Αυτός όπου και να πάει θα την κάνει την μπλιπ. Είναι γεμάτη κάμερες, ρε, μεγάλη η Αττική Οδός.
2: Η Αττική Οδός, ναι.
0: Δεν θα σε βρουν, ναι.
2: Είναι δεδομένο.
1: Μα
2: θα
1: και όταν τον ανεβάζει στο
0: TikTok. Μιλάμε για τρέλα.
1: Ξέρουν ποιος είσαι.
2: Να τον έβασα από μόνος του. Είναι το δεύτερο.
0: Όχι, γιατί στο TikTok μπορεί να λέγεται Σαλαμάνδρας. Ξέρω κι εγώ, και απλώς να δείχνει ότι πηγαίνουμε 200 χιλιόμετρα. Δεν θα σε βρουν. Αφού έχει, μόνο κάμερες έχει.
2: Μα όσοι έχουν. Νομίζω ότι όλοι όσοι κυκλοφορούν στην Αττική Οδό και στο περιβάλλον τους έχουν άνθρωπο ο οποίος έχει από τις κάμερες φανεί, είτε γιατί τρέχει είτε γιατί έκανε οποιαδήποτε άλλη παράβαση. Αλλά για την ταχύτητα, είναι πάρα πολλά χρόνια οι κάμερες στην Αττική Οδό που σε γράφει, ναι, να ξεπεράσει τα.
0: Ο Γιώργος λέει Ελσίνκι Diesel 220. Δεν ξέρω για μέτρα ή όχι. Εδώ εμπιστευόμαστε το κράτος. Εμείς πληρώνουμε φόρους. That's all. Εσείς τρελαίνετε τον κόσμο. Απορώ πότε ηρεμούν οι Έλληνες. Ποτέ.
2: Γιατί εμείς τρελαίνουμε τον κόσμο. Δεν το καταλαβαίνω αυτό.
0: Γιατί και εμείς.
2: Δεν είναι 220 το ρεύενζιν και το, ναι, αμόλυβδη και το πετρέλαιο.
0: Συνεχώς.
1: Άλλο ο μισθό στο Ελσίνκι, άλλο ο μισθό στην Αθήνα.
2: Και είναι άλλη και η ζωή όμως εκεί.
0: Ανέβηκε και 3 λεπτά και έπεσε 2,5, ανέβηκε 14. Εντάξει. Καταλαβαίνω τι λέει. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό που λέει ο Γιώργος.
2: Εντάξει, εγώ διαφωνώ λίγο. Μάλιστα. Γιατί δεν είναι. Είναι πραγματικότητα. Το 2.20 και το 2.25 και το 2.27.
0: Μπείτε σε διαφημιστικό περιβάλλον τώρα, γιατί μας διώχνει η κυρία Σταματίου.
1: Λοιπόν, να πω λοιπόν σε διαφημιστικό περιβάλλον ότι προφανώς έχει τύχει να είσαστε μέσα στο σπίτι σας και ένα σημείο να μην πιάνει από το Wi-Fi. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχει ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνει πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
7: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
8: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
6: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
11: Αυτός έχει ρόδες.
12: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
10: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
11: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
13: Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Το συνταρακτικό αφήγημα του Χρόνη Μίσιου επιστρέφει για 5η χρονιά. Η παράσταση που βραβεύτηκε και αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς κάθε Σάββατο στο Σύγχρονο Θέατρο. Παίζουν Ιωσήφ Ιωσήφιδης, Κωνσταντίνος Πασάς, Δημήτρης Μαμνιός, Γιάννης Μάνθος. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
14: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης.
16: Κόσμος 96,5.
17: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
18: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία. Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
19: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
20: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
21: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
20: Electroteam Μαρκέτος.
21: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
20: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
21: Electroteam Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
20: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφων.
21: Electroteam Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
20: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
21: και κινητό 6977-421078.
20: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
21: Electroteam Μαρκέτος. Κινηθείτε.
20: Κινηθείτε.
21: Προς το συμφέρον σας.
20: Προς το συμφέρον σας.

0: Λοιπόν, για τις η βενζίνη είναι κάτι που σας πληγώνει πολύ, καταλαβαίνουμε. Μας έχετε στείλει καταρχάς, μας ακούτε από όλη την Ευρώπη σχεδόν, οπότε θα τα πούμε μετά. Πάμε όμως στην κυρία Λιονή, την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου, την ξαναέχουμε μαζί μας, για να δούμε τι έχει συμβεί με τον κτηνοτρόφο. Κυρία Λιονή, καλό μεσημέρι και πάλι.
1: Επίσης, από ό,τι έμαθα από τον δήμαρχο εκεί, τον κύριο Ταταράκη, η οικογένειά του τον αναζητούσε από χτες το βράδυ. Εκείνος, επειδή έβρεχε, πήγε λέει στα ζώα του. Η οικογένεια θεώρησε ότι θα μείνει στο στάβλο εκεί που είχε τα ζώα του και τον αναζήτησε το πρωί. Εκείνος όμως φαίνεται ότι επέστρεφε τη νύχτα. Πήγε να περάσει με τα πόδια του ένα ποταμό, έτσι, εκεί που μάλιστα συναντιόνται τρία αριάκια. Έμπρεχε, είχε γεμίσει νερό ο ποταμός αυτός και πήγε να τον περάσει με τα πόδια του και προφανώς ο άνθρωπος δεν μπόρεσε, ήταν και ηλικιωμένος, περίπου 80 χρονών.
0: Αλλά δεν είναι άλλοι λόγοι, είναι από την κακοκαιρία έχει
1: από την κακοκαιρία δεν... ας το πούμε έτσι. Εντάξει. Θα έπρεπε, είναι δυνατόν τώρα να περάσει.
0: Συμφωνούμε αυτό, δεν το συζητάμε αυτό, ότι θα πρέπει να προσέχεις και να κάνεις αυτό που σου λένε αρχές.
1: Αυτό κυρίως. Όλες οι γραπτές προφορικές ανακοινώσεις, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης από χθες είναι αυτό. Προσέξτε, προσέξτε. Όχι στις Ιρλανδικές διαβάσεις, μην υπερεκτιμούμε τις δυνάμεις μας στα ριάκια και στα ποτάμια. Αν είναι δυνατόν τώρα να περάσει με τα πόδια ένα ποταμό που φέρνει νερό, πώς θα τον περάσει.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είχαμε έντονα καιρικά φαινόμενα. Δηλαδή δεν έχουμε ζημιές, δεν έχουμε. Είχαμε βροχή όμως.
0: Ευχαριστούμε κυρία Λιονή, Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου. Λοιπόν, ο Γεράσιμος λέει από την Μάλτα, δεν λέω τιμή εδώ, είναι σταθερή εδώ και καιρό. Ας πούμε 8 χρόνια λέει περίπου τώρα.
2: 8 χρόνια σταθερή τιμή στα καύσιμα στη Μάλτα, είναι εντυπωσιακό είναι αυτό.
3: Γιατί?
2: Είναι εντυπωσιακό, πώς γίνεται? Θα πρέπει να μας εξηγήσει, βρε Γεράσιμε, πώς γίνεται αυτό.
0: Πού να ξέρω, γιατί πού είναι δηληστήριο, έχω στη Μάλτα.
2: Όχι, αυτό θα μας
0: εξηγήσει. Ο Γεράσιμος το λέει.
2: Θα μας εξηγήσει ο Γεράσιμος πώς γίνεται.
0: Που είναι εκεί και η Πινελόπη λέει, δεν ξέρω, καλό μήνα λέει, δεν ξέρω για σκανδιναβικές χώρες, αλλά στη Γερμανία, στο Άχεν λέει, με επιδότηση 17 σέντς η βενζίνη είναι γύρω στα 3,50. Εγώ μπήκα, ρώτησα το ChatGPT.
3: Πώς 3,50?
2: Γιατί στη μέση.
3: Λέει εδώ πέρα 95 στο Βερολίνο και μένεται σήμερα μεταξύ 2,8 και 2,47. Λέει
0: 2,08,
3: ναι.
0: Όχι,
2: πες το, 2,80, ναι.
3: 2,47.
0: Ναι.
2: Μάλιστα, άρα είναι περίπου στα 2,5 ευρώ. Ναι. Από ό,τι λένε τα μηχανήματα, αλλά 3,5 λέει η φίλη μας.
0: Και για το Άχιν συγκεκριμένα που λέει εδώ το chat, είναι φθηνότερη τιμή, τουλάχιστον και δίνει και πρατήρια, Πινελόπη. Ο Γεράσιμος επανήλθε τώρα γιατί μας ακούει και λέει 1,21 το πετρέλαιο, 1,34 η αμόλυβδη.
3: Πώς γίνεται αυτό?
2: Αυτό είναι φοβερό.
3: Ένα ευρώ διαφορά. Να πηγαίνουμε να γεμίζουμε στη Μάλτα.
2: Πώς θα πήγες να γεμίζεις τη Μάλτα κι εσύ?

0: ο Θωμάς λέει: καλησπέρα από Ιρλανδία. Αμόλυβδη 2 ευρώ, ντίζελ 2,10 στα πιο ακριβά πρατήρια. Πιο χαμηλή τιμή, με καλή ποιότητα όμως 1,95 η αμόλυβδη και 2,05 το ντίζελ. Μέτρα έχουν πάρθει πριν το καλοκαίρι και αναμένονται και άλλα. Το καλοκαίρι το ντίζελ είχε φτάσει και στο 1,65.
1: Μάλιστα. Τιμές που είχαμε εμείς εδώ πέρα στο ντίζελ πριν κανένα δίμηνο.
0: Ναι,
1: τρέλινο.
0: Η αλήθεια είναι ότι και εμένα με κούφανο νότισμα αυτό που είπε. Είναι η Μάλτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι.
2: Βγάλουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ναι, βέβαια. Όχι, είχε και ο Μαλτέζος πρωθυπουργός που είχε έρθει εδώ και τα λοιπά. Ναι. Λέω κι εγώ.
2: Είπα βλακία.
0: Ναι. Άρα... Αλλά είδες, δεν είπαμε τίποτα γιατί σε εμπιστευόμαστε πλήρως.
2: Ναι, ναι.
1: Άρα μπορεί να μην είναι και αυτό με τους φόρους. Ναι. Προφανώς δεν θα υπάρχει φορολογία.
0: Ο αλλά Σταύρος βέβαια εδώ στην ταπεινή Ελλάδα λέει μπουκάλα υγραερίου την προηγούμενη Παρασκευή 20 ευρώ. Μπουκάλα, ίδια μπουκάλα τη Δευτέρα 23 ευρώ. Ίδια μπουκάλα σήμερα 25 ευρώ λέει.
2: Ρε Σταύρο, πρέπει να τον κοιτάξει αυτόν που σου δίνει την πασή την μπουκάλα.
1: Επίσης πολύ συχνά παίρνει μπουκάλες, παιδί μου. Μόνο τόσο σου βγαίνει. Δύο μέρες, ανά δύο μέρες.
0: Πάμε να αλλάξουμε θέμα τώρα. Ο Γιώργος Αντωνάκος λέει: επιμένει ο κύριος Κούτρας, πήγε όλος να περάσει από το ποτάμι με τα πόδια και φταίει η βροχή. Συνεχίστε, μπράβο.
1: Okay. Τι φταίει η βροχή.
0: Ναι, τι να σου πω, βρε μεγάλε. Τι να σου πω, και αγαπητέ κύριε Αντωνάκο μου, δεν έχω να πω τίποτα.
1: Κάτι άλλο ακούτε προφανώς, έτσι. Κάτι άλλο ακούτε.
0: Λοιπόν, ο Γιαννίδης επανήλθε τώρα για τη Μάλτα και λέει ότι η Μάλτα εφαρμόζει τον ελάχιστο προβλεπόμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση ειδικό φόρο κατανάλωσης. Κατάλαβες.
1: Ναι. Αλλά και αυτό δεν φτάνει για να είναι στο 1,34. Προφανώς πρέπει να υπάρχουν
2: και το ΦΠΑ.
0: Η Μάλτα λέει ακολουθεί το 0,33 το λίτρο για το ντίζελ ή 330 ευρώ ανά χιλιόλιτρο για τη βενζίνη.
2: Ναι. Ενώ εμείς πώς είμαστε, 700 μου φαίνεται.
0: Εμείς είμαστε. Άστο, τι το συζητάς μου,
1: το 1,34 ανώτιμο στο 2,20.
0: Για πάμε να βρούμε τον κύριο. Αλλάξουμε θέμα και κλίμα, παιδιά, να συζητήσουμε για την καρδούλα μας. Πάμε να βρούμε τον κύριο Κωνσταντίνο Τούτουζα, τον πρόεδρο της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας. Τον καλωσορίζουμε στην εκπομπή. Καλό μεσημέρι, κύριε Τούτουζα.
1: Γεια σας, πέρα, καλησπέρα.
3: Καλό μεσημέρι, γεια σας όλους, γεια σας. Να είστε καλά.
0: Είστε στο εξωτερικό.
3: Είμαι στο εξωτερικό, ναι.
0: Πού είστε, μήπως είδατε τιμές βενζίνης, γι' αυτό σας ρωτάμε.
3: Είμαι στο Γερεβάν, στο Γερεβάν της Αρμενίας. Έχουν εδώ πέρα το συνέδριό τους και μας έχουν καλέσει και ήρθαμε χθες το τώρα το πρωί, δηλαδή στις 6 το πρωί.
2: Αυτό δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση σίγουρα.
0: Ναι.
3: Θα το κοιτάξω όμως αυτό που λέω. Θα το κοιτάξω αυτό που λέω.
0: Λοιπόν, η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία έχει κάνει μία έρευνα, την οποία την έκανε για λογαριασμό σας η εταιρεία Mark. Και έχει πάρα πολύ χρήσιμα και ταυτοχρόνως ανησυχητικά, θα έλεγα εγώ, σε κάποια σημεία, συμπεράσματα. Μας τα λέτε κάποια από αυτά.
3: Λοιπόν, καταρχήν είναι πρώτη φορά που κάναμε τέτοια σαν έρευνα. Το τι πιστεύει ο απλός κόσμος, γενικός κόσμος, όχι οι γιατροί, για ορισμένα πράγματα που συνδέονται με την καρδιακή υγεία. Πράγματι, μερικά είναι ανησυχητικά, μερικά είναι και θετικά όμως, για να μην, να μην λέμε όλα.
2: Καλά πληροφορημένοι είναι ο κόσμος από ό,τι είδα, πάντως γενικώς.
3: Κοιτάξτε, δεν μπορώ να πω ότι είναι καλά πληροφορημένος ο κόσμος, όταν μόλις ένας στους τέσσερις ξέρει ποια είναι η πρώτη αιτία θανάτου. Δηλαδή, ένας στους τέσσερις λέει ότι η πρώτη αιτία θανάτου είναι τα καρδιακά. Οι άλλοι τρεις στους τέσσερις λένε ότι είναι τα ατυχήματα,
2: εντάξει, αλλά ξέρει όμως ότι η καρδιά θέλει άσκηση, ότι το κάπνισμα κάνει κακό, ότι υπάρχει σαρκία, δεν πρέπει να είσαι παχύσαρκος και όλα αυτά. Δηλαδή αυτά που αφορούν τον εαυτό του.
3: Η αλήθεια είναι ότι πάνω από 60% ξέρανε για όλους τους παράγοντες κινδύνου, ίσως λίγο μένει πίσω λίγο η χοληστερόλη και το ζάχαρο, αυτό μας εντυπωσίασε να πω τα λεπτά. Αλλά επαξαρκία το κάπνισμα, αυτά θα ξέρουν αρκετά καλά.
2: Εμένα μου έκανε μεγάλη εντύπωση που βλέπει 78% των πολιτών λέει έκανε προληπτικό έλεγχο για την καρδιά του τον τελευταίο χρόνο.
3: Ναι, 8 στους 10 σχεδόν έχουν κάνει κάποιο
2: πρόβλημα. Τρελό.
3: Βέβαια, ναι, είναι μεγάλο. Βέβαια, σε αυτό βοήθησε και το πρόγραμμα προλαμβάνω. Ενεργοποίησε κατά κάποιο τρόπο να ενεργοποιηθούν για να ελεγχθούν. Αυτό που όμως κρατάω έτσι και μας ανησυχεί λιγάκι είναι ότι παρά την αναγνώριση των παραγόντων κινδύνου, ας πούμε, το 42% εξακολουθούν και καπνίζουν ακόμα. Ή ατμίζουν, να το πω, είναι 32-10% περίπου.
2: Ναι, το ρημάει δεν κόβεται.
1: Δύσκολο.
3: Ναι, έπεσε το κάπνισμα, αλλά έχει ανέβει το άτμισμα στο 41-42%. Επίσης,
0: έχει διαφορά το ένα από το άλλο, αυτό να μας εξηγήσετε.
3: Ναι. Κοιτάξτε, επιστημονικά αυτή τη στιγμή. Φαίνεται ότι υπάρχουν κάποιες διαφορές όσον αφορά την ποιότητα του καπνού, το ποσό της νικοτίνης, γιατί είναι πιο ελεγχόμενο.

0: επόμενο στο άλλο. Τώρα, αυτό αν μεταφράζεται σε καλύτερη καρδιακή υγεία μακροχρόνια, ναι, το κάνει από το πει ακόμα.
1: Να, θα πρέπει να περάσουν χρόνια δηλαδή. Λέτε, όπως έχει, έχει συμβεί με το
2: κάπνισμα.
1: Δηλαδή,
2: μπορεί να είναι το ίδιο κακό και το άτμισμα με το κάπνισμα.
0: Κοιτάξτε, εγώ θα πω το εξής. Σίγουρα δεν μπορεί να είναι κάτι.
2: Λοιπόν, στην πίσα καταρχήν.
0: Τώρα, ότι υπάρχουν ορισμένα θετικά σημεία και αυτό πρέπει να γνωρίζουμε.
3: Εγώ έχω ακούσει όμως εκτός από την καρδιά και τον κύριο Βασιλακόπουλο, που είναι φίλος του κυρίου Τούτουζα, που λέει ότι τα πνευμόνια μας δεν έχουν φτιαχτεί για να ρουφάνε καπνό.
1: Καπνό, αυτό.
3: Από όλα. Καπνό. Δεν είμαστε για κάπνα.
0: Τίποτα. Αυτά είναι πάρα. Δεν είναι φυσιολογικά. Αυτό λέμε τώρα. Με ρωτήσατε αν είναι το ίδιο ή καλύτερο.
3: Σωστό, σωστό, σωστό, σωστό.
0: Εργαστηριακά μπορεί να μπει κάποια καλύτερα θέματα. Δεν μπορώ να το αποδείξω αυτό κλινικά αυτό που λέμε εμείς. Ένα άλλο θετικό επίσης ότι στην ερώτηση που τους κάναμε, τους εμπιστεύεστε, και είναι και επίκαιρο το θέμα, για πληροφόρηση για την καρδιακή υγεία, 8 στους 10 είπαν τον καρδιολόγο τους, 7 στους 10 τον οικογενειακό τους γιατρό. Γενικότερα ενημερώνεται, θα έλεγα, αυτό που θέλω να ενημερωθεί σωστά.
2: Ναι. Και όχι για όσους κάνουν πλασμαφαίρεση, δηλαδή, αυτό λέτε.
0: Ναι, ακριβώς. Δηλαδή, βέβαια είπε 5% από το διαδίκτυο. 5% από την τεχνητή νοημοσύνη. Αλλά πάσα τόσο ένα ψηλό ποσοστό.
2: Καλό
0: θέλει να μειώσει.
3: Εδώ πιστεύετε, κύριε Τούτουζα, ότι λένε αλήθεια?
0: Κοιτάξτε,
3: το λέω, ξέρετε γιατί. Γιατί εγώ βλέπω, εγώ και στον κύκλο μου, και το έχω κάνει και εγώ και νομίζω ότι το έχουν κάνει περισσότεροι, την ερώτηση στο ρημάδι το διαδίκτυο την κάνει.
0: Όχι.
3: Και τρελαίνεσαι.
0: Ναι, άλλο, κύριε Κουτρά. Ποιον εμπιστεύεστε πιο πολύ? Δεν σημαίνει ότι δεν
3: γιατρό.
1: Για το γιατρό, όχι το διαδίκτυο, αλλά ερωτήσεις κάνουν όλοι στο διαδίκτυο.
0: Διαδίκτυο μπορεί να κάνουν όλοι, αλλά σε ρωτάει στην ερώτηση ποιον εμπιστεύεστε πιο πολύ για την ενημέρωσή σας, λένε τον καρδιολόγο τους ή τον οικογενειακό γιατρό. Αν το κάνουν στο διαδίκτυο, είναι άλλη υπόθεση αυτό.
3: Συμφωνώ
0: δηλαδή. Είναι διαφορετική ερώτηση. Θέλει λίγο να το.
2: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Στο εξωτερικό βλέπεις πάρα πολλούς απεινιδωτές. Δηλαδή στους δημόσιους χώρους, στο μετρό, σε ξενοδοχεία, σε μεγάλα καταστήματα. Εδώ δεν τους βλέπεις. Εδώ δεν πρέπει να γίνει μια εκστρατεία, να έχουμε πιο πολλά τέτοια μηχανήματα σε περίπτωση που κάποιος παθαίνει έμφραγμα, ξέρω ότι ανακοπή ή ότι όπως αλλιώς.
0: Πολύ σωστά. Εγώ αυτό που λέω καταρχήν, εδώ στη χώρα μας υπάρχει, είναι στα τις πρώτες χώρες στην Ευρώπη που βάλαμε την κάρπα και την υποχρεωτική παρουσία απεινιδωτών σε μεγάλες εταιρείες, όπου υπάρχει μεγάλος πληθυσμός, εδώ και πολλά χρόνια.
2: Ναι.
0: Τώρα, το αν γίνεται αυτό, το αν έχουν εκπαιδευτεί ο κόσμος, το αν λειτουργούν οι απεινιδωτές, διότι ένα άγχος το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή παντού είναι, και πάλι είναι και επίκαιρο θέμα, το παίζει τον απεινιδωτή. Αυτό πρέπει να το. Αλλά στην μπαταρία του, τον προσέχει κάποιο, δεν είναι τον πίσω.
3: Ελκυ συντήρηση, ναι, βέβαια. Τι είναι.
0: Θα εντυπωσιαστείτε αν δείτε ότι είναι κλειδωμένοι απεινιδωτές σε γήπεδα.
3: Τι εννοείται.
2: Άρα δεν μπορεί
1: να έχει πρόσβαση.
2: Και να πάρει κάτι, δεν μπορεί να τον ανοίξει.
0: Έχει πάρει τα κλειδιά και έχει βγει σπίτι του, οφείλαγα. Δηλαδή όλα αυτά είναι θέματα λειτουργία μετά. Δεν είναι μόνο τον πίσω.
2: Είναι κλειδωμένα γιατί κλέβουν μέχρι του πυροσβεστήρε, από ό,τι ξέρετε τώρα. Ό,τι βρουν. Το χαρτί υγεία.
0: Από άγνοια, έχετε πολύ το δίκιο. Από άγνοια. Σημασία όμως τι λένε οι πολίτες για την αντιπολιτεία. Ότι θέλουν πραγματικά να καταρχήν να ενημερώνονται, να μάθουν πιο πολύ κάρπα. Το 82% μου κάνει εντύπωση γνωρίζει τι είναι η κάρπα. Αλλά μόλις το 25% λέει ότι έχει εκπαιδευτεί να την πραγματοποιήσει κιόλας.
3: Οπότε θα κάνετε ανάλογες κινήσεις, κύριε Τούτουζα.
0: Εμείς αυτό το θα κάνουμε τώρα, κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ, έχει πάρα, πάρα πολλά στοιχεία αυτή η έρευνα. Πάρα
3: πολλά.
0: Εμείς δηλαδή. Για να αναλύσουμε αυτά τα στοιχεία θα περάσει καιρός δηλαδή και θα τα χρησιμοποιήσουμε. Δεύτερον, εμείς θα ενημερώσουμε επίσημα σαν καρδιολογική κοινότητα, σαν καρδιολογική εταιρεία και την πολιτεία και τι ζητάει ο κόσμος, τι θέλει ο κόσμος και πού φαίνεται ότι μάλιστα, πώς να το πω, προωθεί ορισμένα μέτρα που θέλει να πάρει και η πολιτεία κάθε μια φορά και δεν παίρνει την πολιτική απόφαση. Στην ενημέρωση, στα σχολεία, ο κόσμος το θέλει. 9 στους 10 θέλουν πιο πολύ ενημέρωση. Και ακόμα και στα σχολεία.
2: Ναι, κάρπα, ας πούμε, θα μπορούσαν να μαθαίνουν τα παιδιά σε όλα τα σχολεία της χώρας. Εσείς πρέπει να πιέσετε γι' αυτό.
0: Δεν είναι ταπλό. Εμείς ήδη έχουμε κάνει, για να καταλάβετε, από πέρσι έχουμε μιλήσει και με το Υπουργείο Παιδείας. Μάλιστα, πάλι έχουμε την άλλη εβδομάδα. Στο οποίο έχουμε δώσει μια ύλη. Θα δώσουμε τώρα, πάνω την ύλη, το έχουμε προτείνει. Στο οποίο θα προτείνουμε να υπάρχει μάθημα πρόληψης καρδιαγωγών στα σχολεία. Όπως μαθαίνουν άλλους. Γεωγραφία. ιστορία, να μάθει τι πρέπει να κάνει για την κατάσταση.
2: Πιο σημαντικό βιογραφικά.
3: Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Τουρτουζά, γιατί εγώ επίσης κόλλησα με ένα στοιχείο της έρευνας. Ναι. Ότι 3 στους 10, δηλαδή το 30%, δεν γνωρίζουν τον αριθμό του ΕΚΑΒ.
0: Αυτό δηλαδή, κύριε Γκούτα, έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό που πέσαμε τα σύννεφα πραγματικά, ότι όταν τους ρωτήσαμε τι θα κάνετε σε μια δύσκολη στιγμή, ναι, απάντησαν ότι θα πάρουν το 166, πολύ χαμηλό ποσοστό. Να το πω τώρα και το κοιτάξω. Γιατί, αλλά οπωσδήποτε αυτό μας ανησυχεί, δηλαδή ο κόσμος.
3: 77,8% λέει των πολιτών δηλώνει ότι θα καλούσε αμέσως το ΕΚΑΒ. Σωστή, ναι, κίνηση. Ωστόσο, λέει, μόνο το 59,3% γνωρίζει τον αριθμό, ναι, 166.
0: Δεν ξέραν το νούμερο το 166.
3: Αυτό δεν μπορούσα να το φανταστώ με τίποτα.
0: Ούτε για εμείς. Και όμως πέσαμε τα σύννεφα σε αυτό που λέει, κύριε Κούτα. Άρα τι σημαίνει αυτό? Ότι και αυτό είναι θέμα της πολιτείας. Πρέπει να ενημερώσει τον κόσμο. Τι να κάνουμε? Νομίζουμε ότι είναι ως μέρα πάμε τα δεδομένα. Αλλά τελικά.
3: Δεν είναι. Έχετε δίκιο σε αυτό. Τώρα να εκμεταλλευτούμε, εκτός από τον πρόεδρο, είστε και γνωστός γιατρός. Να σας ρωτήσουμε, κάθε πότε πρέπει να κάνουμε εξετάσεις για την καρδιά μας?
0: Λοιπόν, αυτό είναι το θέμα. Πρέπει να ξέρει ο κόσμος τον κίνδυνο του. Δηλαδή, έχει μέτρο, και αυτή είναι η δράση που κάναμε όλη τη βδομάδα. Εμείς είχαμε στην κατοικητική εταιρεία ανοιχτά και όλη τη βδομάδα και εξεταζόντουσαν άνθρωποι για να γνωρίσουν τον κίνδυνο τους. Αν κύριε Κούτσα, το λέω απλά αφού με ρωτάτε. Είμαι καπνιστής. Έχω θετικό κληρονομικό. Έχω αρτηριακή πίεση. 6 στους 10 ας πούμε ξέρουν την πίεση τους. 4 στους 10 δεν ξέρουν την πίεση τους. Mm. Άρα ξεκινάμε τα βασικά. Αν έχω ζάχαρο, είμαι υψηλού κινδύνου. Αυτός πρέπει κάθε χρόνο να βλέπει τον καρδιολόγο του μετά τις 40. Δεν μπορεί να μην τον βλέπει τον καρδιολόγο. Να ξέρει τι του γίνεται. Αν κάποιος όμως είναι χαμηλού κινδύνου άνθρωπος, δεν καπνίζει, δεν έχει κληρονομικότητα, γυμνάζεται, δεν έχει αρτηριακή υπέρταση, δεν έχει σαχαροδιαβήτη, αυτός μπορεί να τον πάρει μια φορά την πενταετία. Άρα εξαρτάται.
2: Το προλαμβάνω θα συνεχιστεί όμως, δεν θα συνεχιστεί αυτό και φέτος. Δηλαδή, οι άνθρωποι που πήγανε, μας είπαν ότι πήγανε 80% πήγανε πέρσι, ναι, να εξεταστούν. Θα μπορούν και του χρόνου.
0: Ναι. Το προλαμβάνω που λέτε, είπαν θα συνεχιστεί. Ακόμα δεν έχει καθοριστεί σε ποιο πληθυσμό. Ελπίζουμε να υιοθετήσει την πολιτεία την πρότασή μας να πάει και σε μετρίου κινδύνου και σε κατά από 40 ετών. Να πούμε ότι το πρόγραμμα προλαμβάνω στα καρδιακά. Λόγω του ότι συμμετείχαν όλοι οι καρδιολόγοι, και αυτό πρέπει να το βοηθήσουμε και στην καρδιολογική εταιρεία, ότι έστελνε email στους καρδιολόγους. Είναι νομίζω το πιο πετυχημένο πρόγραμμα, δεν συγκρίνεται με άλλα προγράμματα, και αυτό νομίζω ότι να πάρουμε και ένα μάθημα από τι πάει καλά και τι δεν πάει καλά. Αν συμμετέχουν οι κοινότητες, η καρδιολογική κοινότητα, η γαστρεντερολογική κοινότητα, η πνευμονολογική κοινότητα, λέω γενικότερα αυτή τη στιγμή σαν επιστημονικός αιώνας, κάτι θα πάει καλά. Αν δεν συμμετέχουν, προφανώς δεν θα έχουμε την ίδια συμμετοχή. Στα καρδιακά, ευτυχώς υπήρχε πολύ καλή συνεργασία τελικά με το Υπουργείο, με την καρδιολογική εταιρεία και βγήκε κάτι πολύ θετικό. Θα δούμε και τα στοιχεία τώρα που θα έχουμε και από εκεί πέρα να εντοπιστούν κάποιοι πληθυσμοί, τους οποίους θέλει παραπάνω έλεγχο στο μέλλον. Ελπίζω στο νέο πρόγραμμα να μπουν και χαμηλότερο κινδύνου άνθρωποι και πιο νέοι.
2: Διάβασα στην έρευνα ότι υπάρχουν κάποια αόρατα, συμπτώματα όταν κάποιος παθαίνει έμφραγμα. Δηλαδή, εκτός ξέρουμε ότι πονάει το στήθος σου, πονάει το αριστερό σου χέρι, ποια είναι τα αόρατα αυτά τα συμπτώματα?
0: Αόρατα, είναι ασυμπτωματικοί κάποιοι. Δηλαδή, δεν έχουν σύμπτωμα, ναι, μέχρι να το εκδηλώσουν. Παρά τα αυτά, να πω δύο πράγματα για αυτή την ερώτηση. Ήταν καλά ενημερωμένος ο κόσμος στα συντόματα. Ήξερε δηλαδή τον πόνο στο στήθος, στη δύσπνοια, ξέρουν αρκετά. Τώρα, στην ερώτηση που κάνετε, ποια είναι τα ερώτηση που είναι δηλαδή ασυμπτωματικοί, πράγματι υπάρχουν αρκετοί ασυμπτωματικοί άνθρωποι που παθαίνουν και φνίδιο θάνατο ακόμα ή και έμφραγμα. Συνήθως όμως, αν πας και ανατρέξεις νωρίτερα, υπάρχουν κάποια πρόδρομα σημεία τα οποία τα έχει υποτιμήσει ο άλλος. Δηλαδή, κάποια αίσθημα ζάλης, κάποιο μικρό πόνο, το οποίο το δικαιολογούν. Αυτό το παθαίνουν ιδιαίτερα οι νέοι και οι γυμνασμένοι. Γιατί έχουν μάθει να αντέχουν, ας πούμε.
3: Μπερδεύονται με τα συμπτώματα.
0: Με τα μυοσκελετικά, ναι, σε αυτό που λέτε, ναι. Μάλιστα. Και το υποτιμούν. Εμείς τι λέμε, ότι ένας άνθρωπος ο οποίος θα νιώσει κάτι στη ζωή του για πρώτη φορά, δεν το ξανανιώσει, να πάει στον καρδιολόγο του, να το εκτιμήσει. Δηλαδή, αν νιώσει κάτι για πρώτη φορά, μια περίεργη ζάλη, μια περίεργη ταχυκαρδία, έναν πόνο που δεν τον είχε ξανανιώσει στη ζωή του. Τεχνικά εμφανίστηκε.
2: Σα πιάσει μου κάτι λέει. Ναι.
0: Ακριβώς. Μην το υποτιμάει. Δεν είναι τίποτα να πάει σε κάποιο να το εκτιμήσει. Έτσι, και ένα καρδιογράφημα είναι απλές εξετάσεις αυτές. Δεν είναι δεν είναι ακριβές. Είναι απλές εξετάσεις που μπορούμε να το κάνουμε.
1: Οι οποίες μπορούν να σώσουν τη ζωή μας, κύριε
0: Τουδουσάκη. Αυτό που λέει ο κύριος Τουδουσάκη. Δηλαδή, να καταλάβει στην Ελλάδα, έχουμε ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Ότι την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, στα καρδιακά μιλάω, την κάνει ο καρδιολόγος που είναι καλά ενημερωμένος. Σε άλλα συστήματα στο εξωτερικό δεν βρίσκει εύκολα καρδιολόγο. Δεν έχει εύκολα πρόσβαση. Εμείς με τον ένα τον άλλο τρόπο έχει εύκολα πρόσβαση. Να τα λέμε αυτά, έχουμε και τα καλά.
3: Ευχαριστούμε κύριε Τουτουζανά, είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια κύριε Τουτουζανά, σας ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολύ. Να είστε καλά.
3: Δηλαδή εγώ μάλλον είμαι υπερβολικός.
2: Τι?
3: Με τις εξετάσεις.
1: Αν στη λέξη υπερβολικός μπορεί να
3: πω. Εξάμηνο.
2: Καλό είναι αυτό. Καλό είναι αυτό.
1: Αν αυτό σε ηρεμεί και αν αυτό σε κάνει να είσαι εντάξει, μια χαρά. Όπως είπε και ο κύριος Τουτουζάς, μπορούμε να βρούμε και καρδιολόγο, μπορούμε να κάνουμε και τις εξετάσεις του πρώτου βαθμού πολύ εύκολα και πολύ φθηνά.
2: Ένας πολύ καλός μου φίλος έπαθε ένα κοπή. Το πρωί νόμιζε πως ένα πιάσιμο ένιωσε και είχε πάρει και ένα έμπλαστρο μάλιστα μαζί του για να το βάλει. Αλλά φαίνεται δεν ήταν πιάσιμο, ήταν κάτι άλλο. Και εν πάση περιπτώσει αυτό εξελίχθηκε σε ανακοπή και έφυγε. Λοιπόν, τώρα μπορείς να επισκεφθείς αγαπημένους προορισμούς όπως Πορτογαλία, Ισπανία, Ουγγαρία, Τουρκία, Αυστρία, Τσεχία και Μάλτα με 10% έκπτωση. Η Μάλτα είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Κατέβασε το Pando App και πάρε το deal. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Λες βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε, 4 meetings είχα το ένα μετά το άλλο και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σύντατη κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
4: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Στην Novibet, το φυσικό του περιβάλλον απέκτησε κινήτα αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμα του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
9: Στην Novibet, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί.

0: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
2: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
3: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
2: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Πάμε Breaking Bad.
4: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία?
3: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
4: Stand-up είναι.
3: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο Φάνης.
4: Τότε τι είναι ρε εσύ? Επιθεώρηση? Musical? Show? Τι είναι?
3: Τι να σου πω ρε. Ένας Θεός ξέρει.
5: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
6: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Μπεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
7: Το μάθημα της μέρας.
8: Η Μάλτα είναι σε Ευρωπαϊκή Ένωση.
7: Καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε. Γεια σας.
8: Γεια σας.
9: Επόμενος.
10: Ναι.
9: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
10: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
9: Τώρα προκαλείς, λέγε.
10: Κώστας λέγομαι. Κάλε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
9: Τι δελτίο, τον 12?
10: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
9: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
10: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
9: Άντε σε έναν γιατρό. Επόμενος.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
12: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής ανοίγει τη σεζόν 2026-2027, τιμώντας το έτος Μπετόβεν. Δύο διεθνώς αναγνωρισμένες σολίστ. Η βιολονίστρια Αλεξάνδρα Κονούνοβα και η βιολοντσελίστρια Χάνα Κιμ σε ένα πρόγραμμα με έργα Μπετόβεν.
13: Κόσμος 96,5.
14: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
15: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
14: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
15: Ανακατασκευές,
14: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
15: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
14: Έλεγχος air condition.
15: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
14: Μπαταρίες παντός τύπου.
15: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
14: Smart,
15: Ford,
14: Opel
15: και BMW.
14: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
15: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
14: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
15: Τηλέφωνο 26710-28963
14: και κινητό 6977-421078.
15: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
14: Electro Team Marketos.
15: Το team των απαιτητικών.
14: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
16: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
14: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
16: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
14: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
17: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
18: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση, στο κεντρικό μας κατάστημα, στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
19: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
20: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
21: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
20: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
21: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
20: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
21: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
20: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
21: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
20: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
21: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
20: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
21: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
20: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
21: Τηλέφωνο 26710 252 251.
20: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
21: Η μόνη σας επιλογή.
22: Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
23: Τα υλικά δυστυχώς έχει χτυπήσει πάρα πολύ δυνατά το Δήμο μας.
24: Λίγο νωρίτερα εντοπίστηκε νεκρός και ένας κτηνοτρόφος, ο οποίος αγνοείται από χθες. Έχουμε διαμαρτυρίες αλλιέων σε όλη τη χώρα με αφορμή την έναρξη από σήμερα της αλλιευτικής περιόδου για τις μηχανότρατες. Δεν αντέχουμε το κόστος για το πετρέλαιο, λένε και προαναγγέλουν νέες κινητοποίησεις.
25: Πριν την έναρξη του πολέμου, το πετρέλαιο εδώ στον Πειραιά, ναι, να μιλάμε με τιμές Πειραιά, ήταν 0,50 έως 0,55 το λίτρο πετρέλαιο ναυτιλίας. Σήμερα το πετρέλαιο εδώ στον Πειραιά έχει 1,30 και στα νησιά έχει 1,40.
26: Ένα μέσο σκάφο έχει 2.000 ευρώ την ημέρα. Ένα μεγάλο, δηλαδή εγώ θέλω 4.000 ευρώ την ημέρα.
27: Ακούσαμε πριν τον εκπρόσωπο των ψαράδων αλλιέων, ο οποίος πραγματικά ο άνθρωπος είναι σε πολύ δυσχερή θέση. Και όχι μόνο αυτή, είναι τα ταξί, είναι οι μεταφορές, είναι τα φορτηγά και στο τέλος είναι ο καταναλωτής, διότι η επιβάρηση σε αυτόν φτάνει.
24: Στο τέλος είμαστε όλοι μας. Έχουμε νέες προκλητικές ανακοινώσεις από το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας για καλώδιο και Κύπρο. Πρέπει εμείς να δώσουμε άδεια για το καλώδιο, λένε οι Τούρκοι. Εκνευρισμός για την παρέλαση στην Κύπρο. Περίεργα δημοσιεύματα υπάρχουν τις τελευταίες 1-2 εβδομάδες στον τουρκικό τύπο για δημιουργία, προσέξτε, τεχνητών νησιών.
28: Προτείνει στην τουρκική κυβέρνηση να χτίσει τεχνητά νησιά στο Αιγαίο. Για να βοηθήσει στις διεκδικήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Ξύπνησαν το πρωί και είδαν οράματα την τελευταία εβδομάδα σε 2 διαφορετικά μέσα ενημέρωσης.
24: Όντως, λογικά δεν ξύπνησαν ένα πρωί τόσο συντονισμένα. Κάτι άλλο συμβαίνει, θα μας το πει λίγο, σε λίγο ο Μανώλης Κωστίδης. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Η Σοφία Καλαβρού έχει την αρχισυνταξία. Μελίνα Σαμαραδέλη στην επιμέλεια παραγωγής. Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και Δημήτρης Κολιομιχάλης. Καλό μήνα, Δημήτρη.
29: Καλό μήνα, καλό μεσημέρι. Από το πρωί όμως, Σπύρο μου, δεν έχει ηρεμήσει λεωφόρος Κηφισού. Καθόλου. Είχαμε τεράστια μποτιλιαρίσματα, 11-12 χιλιόμετρα είχαν φτάσει, αναρρεύμα κυκλοφορίας. Τώρα τι έχει συμβεί? Έχουμε ένα τροχαίο συμβάν στο ύψος της Ρωσινιόλ, στην άνοδο της Κηφισού, δηλαδή προς τα βόρεια, με αποτέλεσμα από το ύψος του Εγάλεο προς τη Ρωσινιόλ να έχουμε εκ νέου κυκλοφοριακό πρόβλημα. Όσοι περάσετε από το κέντρο της Αθήνας και εξυπηρετήστε φυσικά, μέσω της Πειραιός και της Πατησίων θα φτάσετε πολύ γρήγορα προς τα έξω. Έχετε να μεγαλώσει κι άλλο, όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό το μποτιλιάρισμα, γι' αυτό και σας προειδεάζω. Κατεβαίνοντας την Κηφισού, μην στεναχωρηθείτε, είναι μικρή η καθυστέρηση που θα συναντήσετε στο ύψος της Αττικής Οδού, θα ανοίξει ο δρόμος μετά από λίγο. Αρχίζει ο Σκαραμαγκάς σιγά σιγά να πυκνώνει, ενώ στο κέντρο της Αθήνας, εδώ και ώρες, έχουμε τις Βασιλίσσης Αμαλίας και Σοφίας προς τη Βουλή, γεμάτες αυτοκίνητα, και την Σταδίου Σπύρο.
24: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Και θα αρχίσουμε από τη σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει πολλές περιοχές της Κρήτης, με σπίτια και καλλιέργειες να πλημμυρίζουν. Έχουν υπερχυλήσει ποτάμια, δρόμοι, πολλοί δρόμοι έχουν κοπεί στη μέση, ενώ και δύο άνθρωποι γλίτωσαν από θαύμα όταν έπεσε μια γέφυρα τη στιγμή που περνούσαν από εκεί με το αυτοκίνητό τους. Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση αυτή η σημερινή για την Κρήτη. Το 112 ηχεί στις περιοχές και οι κάτοικοι βεβαίως δοκιμάζονται.
0: τέτοια δεδομηνία δεν έχει ξαναγίνει.
1: Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Από τις 4 ώρες τα μεσάκια προσπαθούμε εδώ πέρα να μελετήσουμε μια κατάσταση. Βλέπετε ένα ρέμα εδώ πέρα το οποίο πήγε μέσα στο χωριό. Πλημμύρισε όλο το χωριό, μιλάμε για 20 πόντους νερό. Πλημμύρισαν αρκετά σπίτια.
0: Πλημμύρισαν υπόστεγα, νοικόγια, όλο το χωριό πλημμύρισε.
24: Και δεν είναι μόνο αυτά που σας είπα. Πριν από λίγο μας ενημέρωσε και ο ανταποκριτής μας, που θα πάμε αμέσως τώρα δηλαδή στην Κρήτη, στο Χάρη Λοντάκη, ότι είχαμε και ακόμη μια δυσάρεστη εξέλιξη με ένα κτηνοτρόφο, τον οποίο έψαχναν από χθες, είχαν χαθεί από χθες τα ίχνη του. Γεια σου, Χάρη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι, όσο καλό μπορεί να είναι.
24: Έλατε.
2: Σε μια Κρήτη που δοκιμάζεται και σε μια Κρήτη που θρυνεί έναν άνθρωπο, έναν κτηνοτρόφο στο χωριό Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου, θυμίζω, είναι ο Δήμος που είχε τις φωτιές το καλοκαίρι. Τώρα έχει
24: πλημμύρες. Τώρα πλημμύρες, ναι. Συνήθως έτσι.
2: Έτσι γίνεται συνήθως ακριβώς. Λοιπόν, ο κτηνοτρόφος έφυγε χθες το βράδυ από το σπίτι του για να πάει στο ποιμιοστάσιο, το οποίο είναι λίγο έξω από το χωριό, να καλύψει κάποια στέγαστρα φοβούμενο στον αέρα και να βάλει τα πρόβατα, τα ζώα του μέσα στο στεγασμένο χώρο, φοβούμενος και την βροχή. Επέστρεψε, οι δικοί του άνθρωποι θεώρησαν ότι λόγω της κακοκαιρίας επέστρεψε στο σπίτι. Τον αναζήτησαν σήμερα το πρωί, ενημέρωσαν τις αρχές και δυστυχώς γύρω στη μία το μεσημέρι έγινε γνωστό ότι βρέθηκε σε ένα αριάκι το οποίο είναι πολύ κοντά στο ποιμιοστάσιο του. Δοκιμάζεται η Κρήτη, δοκιμάζεται κυρίως τα σοβαρότερα προβλήματα στον ορεινό Μηλοπόταμο. Οι μετεωρολόγοι έπεσαν μέσα στις προβλέψεις τους για τον όγκο της βροχής. Έπεσαν όμως πολύ έξω στο γεωγραφικό προσδιορισμό του πού θα πέσει αυτή η βροχή.
24: Ναι.
2: Γιατί και σε μια τηλεδιάσκεψη που έγινε χθες με αυτοδιοικητικούς της Κρήτης, με τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και εκπροσώπους από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η ενημέρωση που δόθηκε ήταν ότι τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα είναι κυρίως στο βόρειο μέτωπο της Κρήτης και θα είναι κυρίως το μεγάλο πρόβλημα θα είναι από τα ανατολικά της πόλης του Ρεθύμνου μέχρι το ανατολικό κομμάτι της πόλης των Χανίων. Δυστυχώς είχαμε πολύ μεγάλο όγκο βροχής στον Ψιλορίτη. Τα ζωνιανά πλημμύρισαν και πλημμύρισαν από ένα ριάκι το οποίο περνάει μέσα από το χωριό. Ήταν τόσο μεγάλος ο όγκος του
24: νερού και τα φερτά υλικά.
2: Έγινε χύμαρος και τα φερτά υλικά μπήκαν μέσα στο χωριό, πλημμύρισαν σπίτια. Στην έξοδο κάτω από τα ζωγενά, μετά τα ζωγενά είναι τα λιβάδια και μετά τα λιβάδια υπάρχει ένα μοναστήρι. Αμέσως μετά το μοναστήρι αυτό το ποτάμι που τρέχει μέσα από τα ζωγενά περνάει από εκεί. Υπάρχει ένα γεφύρι. Δίπλα ακριβώς από το γεφύρι, την ώρα που περνούσε ένα αγροτικό αυτοκίνητο, έπεσε ο δρόμος. Άνοιξε ο δρόμος και έπεσε το αυτοκίνητο μέσα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο οδηγός και η συνοδηγός. Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με τραύματα στα πόδια. Στις Βούβες Ηρακλείου, εκεί που είχε πληγεί η περιοχή το 2020, ξανά πλημμύρες, ξανά τρία αυτοκίνητα στη θάλασσα. Κόπηκε ο δρόμος κυριολεκτικά στα δύο. Πήρε το δρόμο. Το ριάκι πήρε το δρόμο κυριολεκτικά. Προβλήματα είχαμε και στο Δήμο Ηρακλείου. Στην περιοχή του Δρακουγιάρη είναι ένας χήμαρος ο οποίος περνάει από την βιοτεχνική ζώνη της Φινικιάς. Εκεί υπό το φόβο υπερχιλήσεων υπήρξε το 112 για να περιοριστούν οι μετακινήσεις και πολλά νερά και στον Άγιο Νικόλα, αλλά ακόμα και στη Σιτία, όπου δεν υπήρξε πρόβλεψη για τόσα πολλά νερά στον Άγιο Νικόλα και στη Σιτία. Αυτή την ώρα που μιλάμε έχει υπάρξει μια βελτίωση. Δηλαδή δεν έχουμε τόσο έντονες βροχές, δεν έχουμε δηλαδή αυτό που έκανε όλο το βράδυ να ρίχνει πάρα πολύ νερό για 5-10 λεπτά και στη συνέχεια να σταματάει και αυτό να επαναλαμβάνεται συνεχώς. Τα ριάκια στον ορεινό Μηλοπόταμο που ακόμα βρισκόμαστε έχει κατέβει στάθμη τους. Αλλά οι προβλέψεις λένε ότι αυτή η ανάπαυλα στα καιρικά φαινόμενα θα είναι σήμερα το βράδυ και αύριο και δυστυχώς το Σάββατο θα έχουμε ξανά ένταση των καιρικών φαινομένων.
24: Συμπλήρωσες με το λεπτομερέστατο ρεπορτάζ σου το τελευταίο ερώτημα που ήθελα να κάνω, ότι πώς, αν έχετε κάποια ενημέρωση από τους φορείς εκεί για το πώς θα είναι επόμενες ώρες, μας είπες ότι...
2: Έχει γίνει, υπήρξε έκτακτη σύγκληση προφανώς του οργάνου πολιτικής προστασίας της περιφέρειας το μεσημέρι. Δόθηκαν οδηγίες, έκλεισαν σχολεία στο νομό Ρεθύμνου και στο νομό Χανίων, γιατί υπήρξε η ενημέρωση για πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα και στους δύο νομούς. Έκλεισαν τα σχολεία σήμερα. Αργά το βράδυ θα υπάρξει ενημέρωση για το αν θα παραμείνουν σαν και αύριο. Στο νομό Ηρακλείου έκλεισαν τα σχολεία του Δήμου Μηνώα Παιδιάδας. Υπήρξαν και εκεί προβλήματα στην περιοχή γύρω από το νέο διεθνές αεροδρόμιο του Καστελίου. Έκλεισαν τα σχολεία στο οροπέδιο Λασιθίου, όπου και εκεί έπεσε αρκετό νερό. Εκεί το χρειαζόμαστε, γιατί κατεβαίνει στον Αποσελέμι, στο φράγμα που υδροδοτεί το βόρειο μέτωπο του Ηρακλείου. Και έκλεισαν και τα σχολεία στο Δήμο Μαλεβιζίου, στο Φόδελε και στην Αγία Πελαγία. Στην Αγία Πελαγία, θυμίζω, πριν από 4 χρόνια είχαμε τις φωνικές πλημμύρες. Και δόθηκε, υπήρξε απαγόρευση με απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης για απαγόρευση κυκλοφορίας σε ευαίσθητες περιοχές, όπως είναι παράγκια, όπως είναι περιπατητικά μονοπάτια, όπως είναι περιοχές που
24: εγκυμονούν κινδύνους.
2: Εγκυμονούν κινδύνους και είναι πόλος έλξη για τουρίστες. Έχουμε αρκετούς τουρίστες ακόμα.
24: Σωστά, σωστά. Να είσαι καλά, Χαρή. Εύχομαι καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Καλή δύναμη. Ο Χάρης Λεοντάκης από τα σημεία όπου η Κρήτη δοκιμάζεται. Θα καταλάβατε από την ανταπόκριση του Χάρη ότι είναι μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη και έχει θέσει βεβαίως σε συναγερμό και την πολιτική προστασία. Δεν ξέρω αν είναι μόνο για την Κρήτη. Ο Γιώργος Καραμιτζόγλου είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας. Γιώργο.
3: Γεια σας και από μένα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουμε βροχές σε νότια Πελοπόννησο και Κύθυρα, χωρίς αυτή τη στιγμή να
24: τέτοια
3: έχουμε.
24: Εικόνα που μας
3: δεν είναι εικόνα, χάρης, όχι, ναι. Ούτε καν προβλήματα, αλλά ναι. Έχουμε αυτή τη στιγμή βροχές. Απλά ναι. Θα χρειαστεί λοιπόν επιφυλακή και σε αυτά τα σημεία. Επίσης, μια που μιλάγατε για τουρισμό, ήδη ακόμα στο λιμάνι της Ούδας είναι του Queen Anna. Με 2.842 επιβάτες έφυγε χθες από τα Χανιά και παραμένει ακόμα και τώρα στο λιμάνι της Ούδας. Επίσης, στο Κρουαζιερόπλαιο, στο Scarlet Lady, στη Ρόδο, δεν είχαμε τραυματισμούς, γιατί νωρίς το πρωί έσπασαν οι κάβοι και μάλιστα έπεσε δίπλα σε 2 καταμαράν και μικρότερα σκάφη το μεγάλο κρουαζιερόπλαιο.
24: Από τον ισχυρό άνεμο.
3: Από τον ισχυρό άνεμο στο λιμάνι της Ρόδου. Στο λιμάνι της Ρόδου. Τώρα. Εσείς που ενδιαφέρεστε να ταξιδέψετε, από το λιμάνι του Πειραιά αναχωρούν μόνο τα συμβατικά πλοία. Δεν αναχωρούν τα fly dolphin, τα γρήγορα δηλαδή, τα ταχύπλοα. Επίσης έχουν ήδη ανακοινωθεί ότι δεν θα γίνουν τα δρομολόγια των fly dolphin και στις 5 το απόγευμα για Ίδρα και Σπέτσες. Επίσης και το δρομολόγιο επιστροφής 7 και 4. Επίσης δεν αναχωρούν τα πλοία από τα λιμάνια Ραφίνας και Λαβρίου. Χρειάζεται λοιπόν ιδιαίτερη προσοχή, επικοινωνία με τους πράκτορές σας.
24: Αυτό ήθελα να πω, ότι σε κάθε περίπτωση, έτσι όπως είναι η κατάσταση,
3: αλλάζουν...
24: όποιος πρόκειται να ταξιδέψει, καλό είναι σε αυτές τις συνθήκες να κάνει ένα τηλέφωνο πρώτα.
3: Και επίσης ακυρώνονται και πολλά τοπικά δρομολόγια. Για παράδειγμα, ακυρώνεται το απογευματινό δρομολόγιο από Κέρκυρα για Ιγουμενίτσα. Και επίσης έχουμε και ακυρώσεις πλοίων από Κυλλήνη για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
24: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Αν προκύψει κάτι νεότερο, είτε θα πάμε στην Κρήτη, είτε σε σένα να μας ενημερώσεις. Και τώρα στα της οικονομίας, στον απόϊχο βεβαίως των κυβερνητικών μέτρων στήριξης για το ενεργειακό κόστος, σήμερα και με αφορμή την έναρξη της αλλιευτικής περίοδου για τις μηχανότρατες, αλλοί σε πολλά λιμάνια της χώρας προχώρησαν σε κινητοποιήσεις, δηλώνοντας ουσιαστικά, όπως και άλλοι επαγγελματίες δηλαδή, ότι δεν μπορούν να σηκώσουν το κόστος για το πετρέλαιο.
4: Σήμερα ξεκινάμε μια πολύ δυναμική κινητοποίηση πανελλαδικά. Το θέμα του πετρελαίου είναι το κυριότερο θέμα. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτά τα λευτικά σκάφη που βλέπετε να βγουν. Χρεοκοπήσανε τα καΐκια, πάμε στη δουλειά και δεν βγάζουμε το πετρέλαιο. Γιατί άλλο να βγάζεις 50 ευρώ για το πετρέλαιο και άλλο να βγάζεις 150 τώρα.
26: Ένα μέσο σκάφο έγινε 2.000 ευρώ την μέρα. Ένα μεγάλο, δηλαδή εγώ θέλω 4.000 ευρώ την μέρα.
24: Και βέβαιως δεν είναι μόνο γυαλής.
5: Να κάψουμε και εγώ μας. Με τα πόδια πάμε. Φοβόμαστε την αύξηση. Ελπίζουμε να την αντιμετωπίσουμε κάπως.
6: Εγώ δεν είδα σοβαρά μέτρα. Δεν μπορώ να προσφέρουν τίποτα στον κόσμο. Θα μάθω ποδήλατο τώρα. Πάρω ποδηλατάκι και τελείωσε.
7: Μόνο τα καύσιμα είναι.
8: Πιστεύω λίγο ότι είναι ημίμετρα.
9: Θα δούμε. Θα ισχύσουν. Γιατί ισχύουν για μια εβδομάδα μετά.
10: Οι βενζίνες ό,τι πρέπει είναι να έχουμε λεφτά. Τρύπησαν οι τσέπες μας.
11: Εχθές παρέλαβα 2,17,9, 2,11,9 απλό πετρέλαιο. Αυτό έχει την επιδότηση των 15 λεπτών. Από σήμερα όποιος αγοράζει μπαίνουν τα 5 λεπτά.
24: Άκουσες Νίκο Φιλιππίδη, καλό μεσημέρι. Αρχίζει ο κόσμος να σκέφτεται σοβαρά και το ποδήλατο πια.
2: Εντάξει, η αλήθεια είναι καλό να το σκεφτόμαστε συνεχώς, ανεξαρτήτως κρίσης.
24: Ναι, ναι.
2: Το ποδήλατο είναι καλό, γυμνάζει κιόλας και τα λοιπά.
24: Πάντως
2: και...
24: από ό,τι άκουσα, έτσι, ας το πιάσουμε από τους αλείς, από τους ψαράδες, ας πιάσουμε αυτή την ακρούλα και μετά εσύ θα μας παρουσιάσεις τη συνολική εικόνα. Άκουγα κάτι Κώστη απίστευτα, πόσο έχει εκτοξευθεί το κόστος για αυτούς, είναι τρομακτικό. Γιατί η κατανάλωση για ένα τέτοιο καΐκι που βγαίνει, μην το φανταστούμε την κατανάλωση που κάνει ένα αυτοκίνητο, θέλουν 1.000-2.000 λίτρα κάθε φορά που βγαίνουν τα καΐκια. Δηλαδή το κόστος είναι τεράστιο.
2: Το ίδιο ισχύει για την ακτοπλοεία, το ίδιο ισχύει για τους αγρότες,
24: για τους,
2: για τις αεροπορικές εταιρείες, ναι, ναι. Το ισχύει για τους φούρνους που δεν έχουν ρεύμα και το ρεύμα έχει αυξητικές τάσεις.
24: Ναι, ναι.
2: Γενικώς νομίζω ότι η ιστορία της αναδεκαπενθήμερου εξέτασης κατάστασης είναι σωστή, γιατί είμαστε μέσα σε μια κρίση, αλλάζουν όλα. Θα χρειαστούν ενδεχομένως να πάμε σε λύσεις οι οποίες να θέλουν ενισχύσεις κλάδων. Οι ενισχύσεις κλάδων συνήθως είναι κοινοτικά προγράμματα που υποβάλλονται να μην καταπατούν τους κανόνες του ανταγωνισμού κτλ. Είναι βέβαιο ότι θα φτάσουμε κάποια στιγμή σε αυτό, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά πολύ απλώς. Δηλαδή, αν θυμάσαι καλά, στην ενεργειακή κρίση είχαμε την ιστορία της υπόθεσης με τους φούρνους και τις μικρές επιχειρήσεις 35 KVA που είχε φτιαχτεί το πρόγραμμα, το οποίο πήραν κάτι άνθρωποι έστω και με τεμποδίων εκείνο το διάστημα, αλλά γενικώς φαίνεται ότι εξαπλώνεται παντού, πλέον έχουμε και επισήμως παραδοχή ότι έρχονται αυξήσεις στα σούπερ μάρκετ και αυτό φαίνεται. Το λέμε από την.
24: Το έχει πει εδώ και τουλάχιστον 10 ημέρες από εδώ, από το μαγκαζίνο του Sky. Έχει ενημερώσει ακροατές ότι αρχίζουν να πηγαίνουν στοιχεία στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Δηλαδή, το δικό σου ρεπορτάζ αυτή τη στιγμή, λέω. Ναι. Μας είπες ότι πηγαίνουν στοιχεία στο Υπουργείο Ανάπτυξης που δείχνουν ότι πλέον περνούν οι αυξήσεις στο ράφι. Ό,τι ήταν να απορροφήσουν οι βιομηχανίες, το απορρόφησαν.
2: Αλεύρι έχει γίνει ήδη και γίνεται τώρα, ετοιμάζεται σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά. Και οι αυξήσεις δεν είναι μικρές, αν σκεφτούμε ότι μιλάμε για 10, 12, 15%.
24: Που δεν είναι μόνο η ενέργεια, δηλαδή τα σιτηρά έχουν σχέση και με την Ουκρανία. Τα γαλακτοκομικά ίσως έχουν σχέση και με τις ζωονόσους. Δηλαδή μπαίνουν και χίλιοι δυο παράγοντες ακόμη στο ήδη υπάρχουν πρόβλημα, ας πούμε.
2: Αυτό ακριβώς. Το μοναδικό παρήγορος μέσα στην ημέρα, να πούμε ότι είναι η μείωση των διεθνών τιμών των καυσίμων, του πετρελαίου, του Brent και του αργού. Έχει υποχωρήσει προς τα 94-95 δολάρια το βαρέλι. Δεν ξέρουμε πόσο θα κρατήσει αυτό. Αλλά είναι μια ανάσα από τα 109, καθώς βγαίνουν πλέον σημαντικές ποσότητες από την περιοχή της Μέσης Ανατολής που είχαν διακοπεί τις προηγούμενες εβδομάδες. Για παράδειγμα, από την Σαουδική Αραβία και από την πλευρά της Ερυθράς και από την πλευρά του αγωγού που έρχεται από τον Περσικό κόλπο. Βγαίνουν ποσότητες με αποτέλεσμα να έχει πάρει μια ανάσα διεθνώς από πλευράς προσφοράς προϊόντος η αγορά, η διεθνής αγορά, αλλά υπάρχει στη μέση πάντα αυτή η διελκυστίδα των Αμερικανών λόγω της πίεσης που υπάρχει για τις εκλογές, για το πώς θα ρίξουν την τιμή του πετρελαίου και του γαλονιού για τον Αμερικανό αγρότη, όπου υπάρχει ξεκάθαρα πλέον πίεση να βγουν στρατηγικά από θέματα ευρωπαϊκά, αλλιώς θα έρθει αυτή η περίφημη απαγόρευση των Αμερικανικών
24: εισαγωγών. Κάτι σαν τελεσίγραφο του Τραμπ προς τους Ευρωπαίους, ότι ανοίξτε τις δεξαμενές σας, γιατί εγώ θα προχωρήσω να υλοποιήσω την απειλή μου. Για τρεις μήνες δεν θα βγάζω καθόλου πετρέλαιο από τη χώρα μου.
2: Το οποίο βέβαια μπορεί να δούμε με την απελευθέρωση των αποθεμάτων, να πάρει ανάσα δηλαδή και διεθνώς οι αγορές, δηλαδή να δούμε σημαντική αποκλιμάκωση των τιμών, αλλά μακροπρόθεσμα μην γελιόμαστε, είναι win-win που λένε για τον Αμερικανό Πρόεδρο, επειδή δεν θα υπάρχουν τα αποθέματα,
7: θα δημιουργήσει μεγάλη
12: πάλι θα παίξει μπάλα όπως θέλει.
7: Μεγαλύτερη εξάρτηση για την Ευρώπη στο μέλλον. Άρα οι Ευρωπαίοι έχουν δύσκολες αποφάσεις να λάβουν αυτή την περίοδο για το πώς θα κινηθούν. Ναι.
12: Και μία από τις χώρες οι οποίες δοκιμάζεται είναι βεβαίως συνέπεια και της ενεργειακής κρίσης, πιθανότατα και άλλων επιλογών άστοχων που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, και θέλω να μείνεις μαζί μας, Νίκο, γιατί θα ζητήσω το σχόλιο σου. Θα ακούσουμε μαζί την Διευθύντρια της Σύνταξης της Ελληνικής Υπηρεσίας της Deutsche Welle, τη Δήμητρα Κυρανούδη, γιατί ένας πραγματικά ένας κολοσσός, έτσι, μιλάμε για μια αυτοκινητοβιομηχανία κολοσσός σε παγκόσμιο επίπεδο, ανακοινώνει μέτρα σοκ για του Γερμανία και τους εργαζόμενους της. Γεια σου Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι. Είναι μια είδηση που προκαλεί στη Γερμανία κραδασμός συνολικά σε όλη τη γερμανική οικονομία, και αυτό γιατί η Volkswagen, ο κολοσσός της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας, ανακοίνωσε χθες ότι θα προχωρήσει τελικά στην καταγγελία του μεγαλύτερου μέρους των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.
12: Θα καλέσουμε πάλι τη Δήμητρα. Ωραία, μπορούμε να ξανακαλέσουμε τη Δήμητρα Κυρανούδη. Μας έδωσε σαν να λέμε το τίτλο της είδησης.
7: Η καταγγελία είναι απόλυση, έτσι.
12: Η καταγγελία είναι απόλυση. Μίλησα για το θέμα του ενεργειακού κόστους, γιατί δεν προμηθεύεται πλέον. Έχουμε τη Δήμητρα, την έχουμε. Έλα Δήμητρα.
13: Είχαμε ένα τεχνικό πρόβλημα. Ναι. Η Volkswagen λοιπόν ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει την καταγγελία του συνόλου σχεδόν των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, 10 από τις 13, καθώς επίσης και όλων των επιχειρησιακών συμβάσεων εργασίας, κάτι που ανοίγει πλέον επίσημα τον δρόμο για απολύσεις, οι οποίες θα αφορούν περίπου 100.000 εργαζομένους.
12: 100.000 εργαζόμενους.
13: Ακριβώς, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, οι περισσότεροι εκ των οποίων απασχολούνται αυτή τη στιγμή σε τουλάχιστον 3 γερμανικά εργοστάσια, και λέω τουλάχιστον γιατί αυτές οι εξελίξεις ενδέχεται να έχουν ευρύτερες συνέπειες και για τις υπόλοιπες θυγατρικές εταιρείες του ομίλου. Πρόκειται για εταιρείες όπως η Audi, η Seat, η Skoda, Lamborghini, Porsche, μιλάμε δηλαδή για μια σειρά γερμανικών αυτοκινητοβιομηχανιών, και με συνέπειες οι οποίες, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, αναμένεται να ξεκινήσουν ήδη από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Από την πλευρά της διοίκησης της Volkswagen, αυτή η κίνηση είναι αναγκαία προκειμένου να αντιμετωπίσει τον αυξανόμενο ανταγωνισμό, κυρίως λόγω της Κίνας, αλλά και το μεγάλο ενεργειακό κόστος, δεδομένου ότι πλέον η Volkswagen δεν είναι σε θέση να φέρει εις πέρας τις ανάγκες της εγχώριας παραγωγής αυτοκινήτων. Ενδέχεται μάλιστα να τεθούν οριστικά εκτός γραμμής παραγωγής μοντέλα του γερμανικού ομίλου, και βέβαια, όπως είπαμε, να κλείσουν ιστορικά γερμανικά εργοστάσια, δημιουργώντας και ένα συνολικά αρνητικό προηγούμενο εν γέννη για το σύνολο των εργασιακών σχέσεων και των συμβάσεων εργασίας στη Γερμανία, γιατί οι συμβάσεις εργασίας στην αυτοκινητοβιομηχανία έδιναν ουσιαστικά το πλαίσιο για όλες τις συμβάσεις εργασίας, τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας στη Γερμανία.
12: Ναι. Θα σε ρωτήσω μόνο για να δώσουμε το λόγο και στον Νίκο Φιλιππίδη να ζητήσουμε το σχόλιο του πάνω σε αυτό. Δεν μπορούμε να δούμε μια τέτοια υπόθεση, Δήμητρα, αλλά εσύ θα μας πεις, δεν μπορούμε να το δούμε στενά κάτι που αφορά μια επιχείρηση. Δηλαδή εδώ θα κλονιστεί σε κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο η Γερμανία, αν υλοποιήσει η Volkswagen αυτό το οποίο προανήγγειλε στην ουσία.
13: Ακριβώς, γιατί θα δημιουργηθεί ένα εργασιακό αλλά και νομικό προηγούμενο ευρύτερα για την γερμανική βαριά βιομηχανία, αλλά τολμώ να πω ευρύτερα για το συνολικό πλέγμα των εργασιακών σχέσεων και των συμβολέων στη Γερμανία, γιατί πλέον μιλάμε για μια πρωτοφανή ελαστικοποίηση των σχέσεων εργασίας, δημιουργώντας όρους επισφάλειας για δεκάδες χιλιάδες εργαζομένους. Ήδη τα γερμανικά συνδικάτα, με πρώτο το ΜΕΤΑΛ, στο οποίο υπάγονται και οι περισσότεροι εργαζόμενοι στον όμιλο της Volkswagen, έχουν εξαγγείλει απεργιακές κινητοποιήσεις τους επόμενους μήνες. Θα διαρκέσουν πάντως οι διαπραγματεύσεις για πολλά.
12: Ναι.
24: Φαντάζομαι ότι θα το σε ευχαριστούμε, Δήμητρα. Είχε ολοκληρώσει η Δήμητρα Κυρανούδη, είναι η Διευθύντρια Σύνταξη Ελληνικής Υπηρεσίας Deutsche Welle. Θα προσπαθήσουν και τα συνδικάτα να αντιδράσουν, βεβαίως, να δουν τον τρόπο που θα αντιδράσουν μπροστά σε αυτή την κατάσταση, Νίκο. Αντιλαμβανόμαστε ότι για να προχωράνε αυτοί οι κολοσσοί στη Γερμανία σε τέτοιες κινήσεις, αντιλαμβανόμαστε και σε τι κατάσταση βρίσκεται η αυτοκινητοβιομηχανία τουλάχιστον στη Γερμανία.
2: Ναι, ακριβώς. Δεν πρόκειται να αλλάξει και να βελτιωθεί το επιχειρηματικό μοντέλο αυτή η αντίδραση. Ειδικά θα προσπαθήσουν να προσπαθήσουν ό,τι μπορούν και να περισσώσουν ό,τι μπορούν να περισσωθεί ακριβώς. Αλλά το πρόβλημα είναι πραγματικά δομικό. Δηλαδή, μια χώρα η οποία βασίστηκε πάνω στη βαριά της βιομηχανία, η οποία βαριά της βιομηχανία στηρίχθηκε πάνω σε φτηνή ενέργεια από τη Ρωσία, η οποία πιστεύαμε ότι θα είναι πάντα αδιάλειπτη και σημαντική, η οποία είχε δημιουργήσει μια αγορά η οποία θεωρούσε ότι θα είναι αυτή των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας και η οποία θα τρέχει με τρελούς ρυθμούς, με δεδομένη ότι θα πουλάει πολύ στην Ευρώπη, βρέθηκε να χάνει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της φτηνής του φτηνού καυσίμου, βρέθηκε να χάνει ή να περιορίζει τα περιθώρια και τις πωλήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Κίνα και βέβαια να αφήνει, γιατί το άφησε να συμβεί, να χάνει τα μερίδια της στην Ευρώπη. Πώς? Επιδοτώντας προϊόντα τρίτων χωρών, αυτοκίνητα τρίτων χωρών. Η Ευρώπη συνεχίζει να επιδοτεί ηλεκτρικά αυτοκίνητα τρίτων χωρών.
24: Τι τρίτων χωρών και και από την Κίνα.
2: Κινέζικα αυτοκίνητα, αλλά υπάρχουν και άλλες χώρες της Ασίας που παράγουν.
24: Τα οποία
2: επίσης επιδοτούνται. Τα οποία η αλήθεια είναι παράδοξο. Η Ευρώπη εγκαταλείπει και η αλήθεια είναι η χειρότατο σήμα.
24: Αυτό
2: ότι...
24: της Volkswagen λες. Αυτό που έγινε με τη Volkswagen.
2: Ο φόβος της αποβιομηχάνησης, η οποία θεωρείται ότι θα φέρει ύφεση, όχι επιβράδυνση, ύφεση στην ευρωπαϊκή οικονομία μετά το αυξημένο πληθωρισμό, δηλαδή τι συνθήκες στάσιμο πληθωρισμού που είναι πραγματικά πολύ δύσκολο να το αντιμετωπίσει ο μέσος πολίτης, γιατί φέρνει ανεργία αυτό το μοντέλο.
24: Σε ευχαριστώ πάρα
2: αν
24: πολύ.
2: Αν φτάσουμε σε αυτό το φαινόμενο. Δυστυχώς πολύ πολύ κακά νέα από τη Γερμανία.
24: Ναι. Αντιληπτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο μου. Ο Νίκος Φιλιππίδης, διαφημίσεις και επιστρέφουμε με Μανώλη Κωστίδη.

0: πίρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
1: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι,
2: δι κουαλίτα.
3: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς.
4: Κόσμος 96,5.
5: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
6: Στόχος μας η ποιότητα.
5: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
6: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
6: Πάντα δίπλα σας. Με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
5: Σιδηρικά.
6: Υδραυλικά.
5: Σταθερά με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
6: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
5: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
6: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
6: Τηλέφωνο 26710 252-51.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
6: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
7: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
8: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
7: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
8: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
9: e-pavla-argostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavla-argostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavla-argostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999.
10: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθετήσε και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940 62 90 81. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, Τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
11: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
12: Μια απλή εξέταση ούρων, το UACR, θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectthesos.gr.
13: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
14: Time out για Θράκων.
15: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
14: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
15: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
16: Και επιστρέφουμε με Μανώλη Κωστίδη. Όπως σας προαναγγείλαμε, υπάρχουν νέες ανακοινώσεις από την πλευρά της Άγκυρας και για το καλώδιο, για την ηλεκτρική διασύνδεση. Λένε εμείς θα δώσουμε την άδεια. Τους έχει ενοχλήσει πάρα πολύ η παρουσία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων στην Κύπρο, στην παρέλαση της Κύπρου με F-16 και την παρουσία φρεγάτας στην Κύπρο. Ο Μανώλης όμως είχε ένα ρεπορτάζ που έχει προκαλέσει αίσθηση. Το έγραψε στην Καθημερινή και σχολιάζεται πάρα πολύ από το πρωί στα τηλεοπτικά πάνελ. Θα ακούσουμε τον κύριο Αλεξάκη, είναι αντιστράτηγος εν αποστρατεία, σχολιάζοντας, επαναλαμβάνω, το ρεπορτάζ του Μανώλη Κωστίδη. Το ανέλησε το πρωί, το γράφει στην Καθημερινή. Είναι μια αρθρογραφία που φαίνεται να είναι συντονισμένη στην Τουρκία για δημιουργία τεχνητών νησιών, να φτιάχνουν τεχνητά νησιά όπως κάνει η Κίνα, προκειμένου έτσι να, να διεκδικήσουν θαλάσσιες ζώνες με την παρουσία ενός νησιού. Ακούστε τον κύριο Αλεξάκη.
2: Έχουν έναν στρατηγικό σκοπό, προσπαθούν να βρουν διαφορετικούς τρόπους κάθε φορά να το προσεγγίζουν έτσι ώστε να θέτουν αυτοί το επόμενο βήμα πατώντας διαφορετικά κουμπιά κάθε φορά. Η αντίδραση δική μας εννοείται ότι πρέπει να το επιλύεις με ανακοινώσεις.
16: Αυτά είπε ερωτώμενος για αυτή, αν υπάρχει αυτή η πρόθεση από την πλευρά της Τουρκίας. Σε καθυστέρησα λίγο, Μανώλη, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι καθόλου. Γιατί... είναι ένα ζήτημα που μας απασχολεί, δηλαδή ναι. Εννοώ... πράγματι, φαίνεται απίθανο. Δηλαδή, αν το λέμε, αλλά αν μιλούσαμε το 2016-2017 και λέγαμε ότι η Τουρκία θα υπογράψει ένα μνημόνιο με τη Λιβύη, θα λέγαμε δεν γίνονται αυτά πράγματα. Άρα, γι' αυτό το λόγο και το τοποθετήσαμε εκεί που πρέπει, δηλαδή ξαφνικά άρχισαν να εμφανίζονται άρθρα σε φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης και μάλιστα στο ένα, το Χάμπερ Τούρκ, έχει και. Κρατικό επίτροπο διαχειριστή, έχει διοριστεί σε ένα ιδιωτικό τηλεοπτικό μέσο, άρα υπό τον απόλυτο κρατικό έλεγχο και τα δύο μέσα, και ξαφνικά εμφανίζονται με μία εβδομάδα διαφορά δύο άρθρα που λένε ότι μπορούν να, θα μπορούσαν να κτιστούν νησιά, τεχνητά νησιά στο Αιγαίο ή την Ανατολική Μεσόγειο, και μάλιστα στο ένα άρθρο στην εφημερίδα Star λένε κοντά στη Χίο και κοντά στο Καστελόριζο. Και οι θαλάσσιες πλατφόρμες για να ενισχυθούν οι θέσεις της Τουρκίας. Το σημειώνουμε.
16: Ναι.
17: Από εκεί πέρα, ναι, δεν έχουν εκφραστεί τέτοιες απόψεις από την τουρκική κυβέρνηση.
16: Επίσημα, δηλαδή δεν υπάρχει.
17: Επίσημα, ναι. Όχι ακόμα. Λοιπόν, από εκεί πέρα.
16: Ναι.
17: Όρους Ρέις, σήμερα, για να δούμε και την εικόνα που επικρατεί από την τουρκική πλευρά, σήμερα που, που είναι η παρέλαση
16: για την 66η επέτειο της ανεξαρτησίας, ναι, της Κύπρου.
17: Ακριβώς. Η Τουρκία εξέδωσε ναύτεξ, στέλνει το Roots Race στην Ανατολική Μεσόγειο, σε μια περιοχή μεταξύ της Τουρκίας και της Κύπρου, για να πραγματοποιήσει έρευνες, έτσι ώστε αργότερα να ποντιστεί ο αγωγός φυσικού αερίου. Ήδη έχει ποντίσει αγωγό νερού η Τουρκία. Αλλά η ίδια η Τουρκία που κάνει αυτό το πράγμα εντός της Κυπριακής ΑΟΣ, λέει με το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας ότι, και η σημερινή ανακοίνωση είναι πολύ πιο ξεκάθαρη σε σχέση με τις προηγούμενες εβδομάδες, αποκλεί οποιαδήποτε ενέργεια και αναφέρεται στο καλώδιο, οποιαδήποτε ενέργεια εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας, λέει χαρακτηριστικά, και μάλιστα την καθορίζει βάσει των συμφωνιών που έχει υπογράψει σε αυτήν την ανακοίνωση, αυτό το τονίζει, και με τη Λιβύη και με την αυτοαποκαλούμενη, όπως αποκαλεί, τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου. Δηλαδή λέει όλη αυτή η περιοχή από τη Ρόδο Κάσο Κάρπαθο μέχρι και την Κύπρο είναι τουρκική υφαλοκρηπίδα και δεν θα επιτρέψει καμία μη αδειοδοτημένη δραστηριότητα στην υφαλοκρηπίδα της Ανατολικής Μεσογείου. Νομίζω εδώ τα πράγματα ζορίζουν, διότι δεν μιλάμε για τα θαλάσσια.

0: στρατιωτική παρέλαση που ανέφερες.
1: Πρέπει να τους ενόχλησαν πολύ τα Ισραηλινά όπλα που τα είδαμε στην Κύπρο, Μανώλη.
0: Ναι, γιατί θεωρεί προβοκατόρικες ενέργειες που πραγματοποιούνται από τις Ελληνοκύπριους και την Ελλάδα δεν συμβάνουν στις προσπάθειες για εδραίωση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης στο νησί. Αντέθετος, βλάπτουν το κλίμα σταθερότητας. Συμφωνώ μαζί σου, και τα Ισραηλινόπλα και η παρουσία
1: Αιγυπτίων. Και η παρουσία των F-16, της φρεγάτας. Βέβαια, βέβαια, γιατί ήταν και τα μπαράκ αυτά που θα τα πάρει και η Ελλάδα από το Ισραήλ. Είναι συστήματα αεράμινας. Τα έχουν εγκατασταθεί και στην Κύπρο. Οπότε σήμερα ήταν μια μέρα που εκνεύρισε πάρα πολύ την Τουρκία, μάλλον βλέποντας αυτή την παρέλαση.
0: Αυτά διαπιστώνουμε κι εμείς και ήδη υπάρχουν δημοσιεύματα για άλλα τα spike που ήρθαν στα ελληνικά νησιά, αντιαρματικά όπλα, και εκεί λένε ότι η Ελλάδα προκαλεί. Έχουμε δρόμο. Καλό χειμώνα να έχουμε.
1: Ναι. Να είσαι καλά, Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα να δούμε τις εξελίξεις σχετικά με το αεροσκάφος. Το αεροσκάφος το οποίο σώθηκε σαν από θαύμα, γιατί μόνο έτσι μπορεί να εκλειφθεί, πώς δηλαδή εξουδετερώθηκε ο δράστης, ο συγκυβερνήτης εξουδετερώθηκε από τον κυβερνήτη του αεροσκάφους και από επιβάτες. Ο Νετανιάχου ρωτήθηκε για το περιστατικό, είπε ότι είναι πολύ νωρίς να ξέρουμε ποιος βρίσκεται πίσω από αυτό. Ωστόσο, όταν το ρώτησαν για πιθανή ιρανική εμπλοκή, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δεν απέκλεισε κανένα ενδεχόμενο. Είπε ότι οι Ισραηλινές αρχές μέχρι τώρα δεν έχουν εξακριβώσει το κίνητρο του δράστη και ότι η έρευνα ακόμη βρίσκεται σε εξέλιξη. Μιλάμε για το Boeing 737 MAX 8, το οποίο εξετράπη της πορείας του και έκανε αναγκαστική προσγείωση στο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας. Ο Γιώργος Φελίδης είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Γιώργο. Έλεγα ότι συνεχίζουν να έρχονται στο φως πράγματα που δείχνουν ότι αυτές τις κρίσιμες στιγμές του αεροσκάφους έγινε αφενός πραγματική μάχη με το δράστη και επιπλέον ο τρόπος και οι συνθήκες που οι επιβάτες κατάφεραν να τον εξεδετερώσουν και συνέχεια προσγειώθηκε, μόνο σε κινηματογραφική ταινία μπορεί να αποτυπωθεί.
2: Είναι μόνο για κινηματογραφική
1: ταινία. Είναι για ταινία αυτό το πράγμα.
2: Φαντάσου έναν πιλότο που ο συγκυβερνήτης του, ο άνθρωπος με τον οποίο συνεργάζεται, το επιτίθεται με μαχαίρι προσπαθώντας να αναλάβει τον έλεγχο των πιδαλίων. Φαντάσου αυτός ο άνθρωπος να είναι, έχει φέρει τραύματα στο στήθος, στα χέρια, στο κεφάλι. Εμόφυρτος σέρνεται προς την πόρτα και ανοίγει την πόρτα του πιλωτηρίου καλώντας σε βοήθεια. Επιπλέον, μέσα στην πάλη στέλνει και μήνυμα SOS
1: ότι γίνεται αεροπειρατεία στο...
2: Βέβαια, το δεύτερο μήνυμα, το πρώτο ήταν 7700 που είναι πρόβλημα, το δεύτερο 7500 που είναι μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση στο πιλωτηρίο, μπορεί να εστάλει και από τους δύο πιλότους. Φαντάσου τώρα να υπάρχουν δύο εφεδρικοί πιλότοι ανάμεσα στους επιβάτες, ο εμόφυτος κυβερνήτης που δέχεται επίθεση να ανοίξει το πιλωτήριο, να υπάρξουν δύο ηρωικά μέλη του πληρώματος μαζί με έναν υδραυλικό ο οποίος είχε μάθει πώς να το πιδάλιο να το πάει πίσω για να εξισορροπηθεί το αεροσκάφος, το οποίο είχε κάνει μια βουτιά 17.000 ποδών.
1: Δηλαδή, ο οποίος παρεμπιπτόντως πιλότοι που άκουγα το πρωί στην τηλεόραση και εδώ στον Sky λένε πως αυτή είναι μια κίνηση που μόνο F-16 μπορεί να κάνει. Δεν μπορεί να κάνει εμπορικό.
2: Μα γι' αυτό έπαθε και τη ζημιά που είδαμε στο πιδάλιο πίσω, στο κάθε του ουραίο πιδάλιο. Φαντάσου λοιπόν το αεροπλάνο, σύμφωνα με τα στοιχεία του Flight Radar, πάει από τα 34.000 πόδια, δηλαδή από τα 12-13 χιλιόμετρα. Φτάνει στα 17.000, δηλαδή πέφτει κάτω σχεδόν 6 χιλιόμετρα. Η ταχύτητά του από 434 μίλια αυξάνεται λόγω του nose diving, της βουτιάς, στα 600 μίλια την ώρα.
1: Και την ίδια ώρα... Αν δεν είσαι δεμένος μέσα στο αεροσκάφος...
2: Και την ίδια ώρα...
1: Πολλάς πάνω στο...
2: Αυτός ο ηρωικός, ο Σμιτ Ματσχάρ, όλοι πλέον στο Ισραήλ και στις Ηνωμένες Πολιτείες μαθαίνουν να λένε το όνομά του. Και λένε μάλιστα, έκανα προσπάθεια για να μάθω ακριβώς το όνομα αυτού του ήρωα. Ανοίγει το πιλωτήριο, φωνάζει τους άλλους, έρχεται μέσα μαζί με...

0: τα δύο μέλη του πληρώματος. Ο υδραυλικός, εδώ άλλοι λένε ότι η πάλη διήρκεσε πάνω από 10 λεπτά μέχρι να τον ακινητοποιήσουν τελείως.
1: Σε ένα αεροσκάφος που ουσιαστικά
0: τον αεροπειρατή.
1: Είχε βγει ο αυτόματος πιλότος.
0: Ακριβώς.
1: Να κάνει αυτή την αποτομή κάθοδο.
0: Ακριβώς.
1: Ο δράστης
0: απενέρου. Ακριβώς. Και ο υδραυλικός, άλλη σημαντική λεπτομέρεια, έχει δει σε σόου της τηλεόρασης, μου διαφεύγει το όνομα, νομίζω Mayday λέγεται το σόου,
1: με αεροπορικά
0: δυστυχήματα, ναι. Πώς να επαναφέρεις το αεροσκάφος με το πιδάλι,
1: ναι, ναι, ναι. Όχι,
0: στην προτερά κατάσταση.
1: Είναι από ταινία βγαλμένη αυτή η υπόθεση. Ναι, ναι.
0: Τώρα, να πούμε τις εξελίξεις. Είναι εκτός κινδύνου, αλλά δεν είναι τελείως. Νοσηλεύεται ο ήρωας πιλότος.
1: Για τον πιλότο λες, όχι για τον δράστη.
0: Ο δράστης είναι και αυτός εκτός κινδύνου. Ανακρίνεται από τις σαουδαραβικές. Φρουρείται νοσηλευόμενος και ανακρίνεται.
1: Φαντάζομαι και όχι μόνο από τους Σαουδάραβες.
0: Σαουδάραβες θα τελειώσει, λέει, η σαουδαραβική έρευνα. Αλλά επειδή το αεροσκάφος θεωρείται έδαφος των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και αυτό έγινε πάνω σε αεροσκάφος, θα παραδοθεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Ήδη υπάρχουν πράκτορες της Mossad, της Σιμπέτ κτλ. Που ασχολούνται με αυτή την έρευνα.
1: Ναι.
0: Και μετά βέβαια και το Ισραήλ θα έχει λόγο για να, ναι, να τον περιλάβει, ναι, θα λέγαμε. Τώρα, Fly Dubai προς Ισραήλ, από εκεί που ήταν 10 πτήσεις την ημέρα, τώρα καμία. Mm-hmm. Ήδη ετοιμάζεται η πρώτη πτήση της Ελ Αλ, όπου έναντι αντιτίμου 249 δολαρίων, όσοι Ισραηλινοί ήταν στο Ντουμπάι, στα Εμμυράτα, και δεν μπορούν να πάρουν τις πτήσεις τις κανονικές, θα τους φέρει σιγά σιγά η Ελ Αλ, με όλες βέβαια τις προδιαγραφές ασφαλείας.
1: Εκεί είναι διαφορετικά τα πράγματα, ναι, σε αυτά τα αεροσκάφη, ναι, είναι
0: λοιπόν
1: φανερό.
0: Εμένα μου είχε κάνει πιο πολύ εντύπωση, σου λέω ξανά, αυτός ο Σμιτ Ματσχάρ. Πραγματικά, την ώρα που στην ουσία πεθαίνεις, ναι, σκέφτεσαι όμως ότι ως πιλότος, ως κυβερνητής, κρατάς τα χέρια σου και τη ζωή 170, δεν είναι 179 ανθρώπων.
1: Έτσι όπως το περιγράφεις, είναι μια σειρά ηρωικών πράξεων που έσωσαν
0: από απλούς ανθρώπους. Τον υδραυλικό, το μέλος του πληρώματος, τους άλλους δύο πιλότους που
1: βρέθηκαν στο αεροπλάνο.
0: Ναι, ναι, επειδή έτυχε και εγώ να ταξιδέψω πρόσφατα, δηλαδή πήγαμε από Καστελόριζο Ρόδο και από Ρόδο Καστελόριζο, και ο πιλότος που μας έφερε, ο πιλότος που μας έφερε από το Καστελόριζο στη Ρόδο, ήταν επιβάτης μπροστά μας στο Ρόδος Αθήνα.
1: Όσες πιθανότητες τώρα υπάρχουν.
0: Να έχεις και δύο πιλότους.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Φελίδης ήταν με αυτή την ιστορία που φαντάζομαι μέρα τη μέρα θα έρχονται και άλλα στο φως, τόσο για τα κίνητρα του δράστη, αλλά και το τι έχει γίνει μέσα εκεί σε αυτό το αεροσκάφος. Διαφημίσεις και επιστρέφω.
2: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους, με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Edward Albee μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.

0: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Πώς είπατε?
2: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
3: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
5: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
4: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
6: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
7: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
8: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
9: Επιστρέφουμε με τη Σοφία Γαλάνη στο στούντιο για να δούμε ένα-δύο θέματα από το αστυνομικό δελτίο. Αυτό που προκαλεί αίσθηση είναι μια συμμορία που δρούσε κυρίως στα βόρεια προάστια, νομίζω, στην οποία συμμετείχαν και ανήλικοι με θύματα. Κυρίως ηλικιωμένους, Σοφία.
10: Σε Μαρούς και Κηφισιά συγκεκριμένα δρούσαν οι συγκεκριμένοι. Ήταν μια συμμορία νεαρών, μεταξύ αυτών και ανήλικοι. Τι έκαναν αυτοί? Στόχευαν κυρίως γυναίκες, ηλικιωμένες γυναίκες, ως πιο ευάλωτα θύματα. Τους άρπαζαν τις αλυσίδες από το λαιμό και εν συνεχεία γίνονταν καπνός. Σε τυχαίο έλεγχο τους εντόπισαν οι αστυνομικοί στην Κηφισιά. Μετά, όταν πήγαν στο τμήμα για εξακρίβωση στοιχείων, προέκυψε από την έρευνα το τι ακριβώς γινόταν. Ένας 17χρονος και ένας 19χρονος έχουν συλληφθεί. Ένα ακόμη άτομο αναζητείται ως συνεργός. Να πω ότι προκαλούσε εντύπωση και η αγριότητα με την οποία δρούσαν. Δεν δίσταζαν να χτυπούν τα θύματά τους, να τα ρίχνουν κάτω προκειμένου να τους αποσπάσουν τα κοσμήματα.
9: Τώρα υπάρχουν και εγκλήματα όμως που συμβαίνουν στον δρόμο. Γιατί όταν οδηγείς μεθυσμένος ή όταν οδηγείς με 200-250 στους δρόμους Αττικής, αυτό είναι έγκλημα.
10: Εγκληματική ενέργεια, γιατί μπορεί να σκοτώσεις άνθρωπο. Και αυτό συνέβη χθες το βράδυ στην Αχαρνών, στο ρεύμα από Αθήνα προς Πατήσια. Ένας αναβάτης μηχανής 40 ετών χτυπάει έναν ανήλικο ποδηλάτη μόλις 12 ετών, ο οποίος διέσχιζε κάθετα την Αχαρνών. Τον χτυπάει λοιπόν, Σπύρο, και μάλιστα όχι μόνο δεν σταματάει, τον εγκαταλείπει. Λίγο παρακάτω όμως τον εντόπισαν αστυνομικοί της ομάδας Δίας και του πέρασαν χειροπέδες. Όπως διαπιστώθηκε, να σου πω, οδηγούσε μεθυσμένος. Το αλκοτέστ έγραψε πάνω από 0,55 και μάλιστα οδηγούσε χωρίς δίπλωμα. Του είχε αφαιρεθεί για προηγούμενη παράβαση. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν και τις ποινές
9: της ομάδας. Και εδώ υπήρχε ένα περιστατικό.
10: Ακριβώς εκεί είχαμε έναν άλλον άνθρωπο, ο οποίος σε βίντεο μάλιστα τα αναρτούσε και στα social media. Όχι μόνο δεν κρυβότανε.
9: Δεν το ανεβάσει στο TikTok και στο Instagram, είναι σαν να μην το έχει κάνει.
10: Βέβαια, τι έκανε λοιπόν. Κινούμενο στην Αττική Οδό, κυριολεκτικά, πραγματικά έτρεχε πάρα πολύ. Δηλαδή, έτρεχε με 200 χιλιόμετρα την ώρα. Οδηγός ταξί, παρακαλώ. Κινούμενο στην Αττική Οδό, τα έβγαζε σε βίντεο, τα αναρτούσε. Έτσι όμως σε τσιμπάει πολύ εύκολα η αστυνομία, γιατί σε εντοπίζει. Προφανώς μετά από την συγκεκριμένη έρευνα, ο 46χρονος συνελήφθη και πήγε για τα περαιτέρω στον εισαγγελέα.
9: Αυτό να το δούμε, αλλά τώρα δεν έχουμε το χρόνο να το δούμε, γιατί στην Αττική Οδό υπάρχουν και κάμερες. Δηλαδή,
10: φυσικά,
9: έπρεπε να το ανεβάσει στα κοινωνικά δίκτυα. Δεν υπάρχουν κάμερες που τον εντόπισαν. Αυτό άστο για αύριο.
10: Ευλόγω
9: τώρα
10: το
9: θα πάμε σε διεθνείς εξελίξεις με την Deutsche Welle.
11: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Τελεσίγραφο του Ιράκ σε παραστρατιωτικές ομάδες. Εκδίωξη των Αμερικανών, βλέπουν οι φρουροί της Επανάστασης. Ελλάδα και Γερμανία ζητούν ταχείες διαδικασίες για το άσυλο. Κρίσιμη διαπραγμάτευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Το Ιράκ εισέρχεται σε μια νέα περίοδο της ιστορίας του, δηλώνει ο πρωθυπουργός της χώρας Αλί Αλζαΐντι, μετά την ολοκλήρωση της αποχώρησης των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων. Την ίδια στιγμή ο Αλζαΐντι απευθύνει τελεσίγραφο σε όλες τις παραστρατιωτικές ομάδες που δρούν στο Ιράκ να παραδώσουν τα όπλα μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2027. Τον αφοπλισμό των παραστρατιωτικών ομάδων δηλώνει ότι υποστηρίζει και ο Γενικός Γραμματέας της Οργάνωσης κατά ήπιες Μπόλα, Αμπού Χουσέιν. Την πλήρη αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από το Ιράκ χαιρετίζουν οι αποκαλούμενοι φρουροί της Επανάστασης στο γειτονικό Ιράν. Σε ανακοίνωσή τους, μάλιστα, κάνουν λόγο για εκδίωξη των Αμερικανών από την ευρύτερη περιοχή.
9: Επιστροφή στο Φάληρο με Θανάση Κρητικό στο στούντιο για να δούμε και τις αθλητικές ειδήσεις. Καλώς ήρθες, Θανάση.
12: Χαίρετε. Γεμάτη μπάσκετ αυτή η εβδομάδα. Χθες ο Παναθηναϊκός επικράτησε 102-79 εύκολα ουσιαστικά της Βιλερμπάν με πρωταγωνιστές τους Φρανσίσκο και τον Λευτέρη Ματζούκα. Ο ΠΑΟΚ, με συγχωρείτε, έκανε την νίκη για το EuroCup 93-78 της Μανρέσα. Απόψε ο Ολυμπιακός, στο δεύτερο παιχνίδι του για την διαβολοβδομάδα, αντιμετωπίζει την Virtus στην Πολώνια, στην Ιταλία. Και στα του ποδοσφαίρου, που είναι και τα πιο σημαντικά, η εθνική μας ομάδα για το 3-3 απόψε, κόντρα στην Ολλανδία, στον όμιλο του Nations League, στην κατάμεστη Τούμπα. Υπενθυμίζω ότι υπάρχει sold out τόσο για το απόψινό παιχνίδι, όσο για το παιχνίδι της Κυριακής, κόντρα στην Γερμανία.
9: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση.
13: Πάμε επόμενη γράμμη.
14: Ναι, εγώ είμαι.
13: Ναι.
14: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
13: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
14: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
13: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
14: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
13: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
15: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Σε πολύ λίγο, με την Αναστασία Τσιβγούλη, όλες τις τελευταίες εξελίξεις, και αμέσως μετά έρχεται Γιάννης Κολοκυθάς μαζί σας. Να είστε καλά, εύχομαι καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε.
16: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μυραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μυραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μυραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
2: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό 11μιλή θίασο.
3: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
2: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Βιδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
2: Τόσες φορές, τόσο κοντά να είμαι. Τα ποίηματα του Κωνσταντίνου Καβάφη συνομιλούν με τη μουσική του Γιώργου Κουμεντάκη. Συμμετέχουν χορευτές του μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Εικαστική εγκατάσταση Πέτρος Τουλούδης. Χορογραφίες Πατρίσια Απέργη, Ηλίας Χατζηγεωργίου, Εύα Γεώργη Τσοπούλου. Από δύο.
3: Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.
4: Η ώρα είναι 3.
5: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
6: Αν ψήνω με λέει, καίγομαι.
5: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
6: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
5: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
6: Τι ερώτηση.
5: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
6: Αυτό ξαναπες.
5: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
7: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
8: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
9: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατά Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.
10: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου, μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.

99 για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακινήτου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
2: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα για συμφέρουσες αγορές στα ΑΒ Food Market. Με κορυφαία ποιότητα, ποικιλία και μεγάλες προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Με 5 καταστήματα σε Κοκκίλια, Αργοστόλι, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία.

διαβάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

0: ρυθμός 96,5.
1: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
2: Στόχος μας η ποιότητα.
1: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
1: Σιδηρικά,
2: υδραυλικά.
1: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
1: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
3: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
4: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
3: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
4: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
3: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
5: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
3: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
1: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
3: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
1: Ανακατασκευές,
3: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
1: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
3: Έλεγχος air condition.
1: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
3: Μπαταρίες παντός τύπου.
1: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
3: Smart,
1: Ford,
3: Opel
1: και BMW.
3: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
3: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
1: Τηλέφωνο 26 71 0 28 963.
3: Και κινητό 69 77 42 10 78.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
3: Electro Team Marketos.
1: Το team των απαιτητικών.

χρονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
2: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
1: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
2: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
1: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
1: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
2: Ακόμα μοναδικά ειδική ύπου και κυγκαλερίας.
1: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 2671.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Η μόνη σας επιλογή.
3: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
2: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
3: Electroteam Marketos.
2: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
2: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
3: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου ΚΤΕΟ και ταχογράφων.
2: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
3: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
2: και κινητό 6977-421078.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Electro Team Marketos. Κινηθείτε. Προς το συμφέρον σας.
3: Προς το συμφέρον σας.
4: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
5: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
4: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
5: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
4: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
6: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ. Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Για λιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
3: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
4: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
3: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
5: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.

0: να πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.
1: Κόσμος 96,5.
2: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
3: Στόχος μας η ποιότητα.
2: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
3: Πάντα δίπλα σας. Με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
2: Σιδηρικά.
3: Υδραυλικά.
2: Σταθερά με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
2: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
3: Τηλέφωνο 26710 252 51.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.

διασκεδάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 6. Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
2: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2671-026-280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
3: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
4: Ωχ, λαμπό γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα?
5: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδωριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
4: Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
5: Τηλέφωνο 2671068452. Κινητό 6947833552. Στα Δωριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτος σου λέω, σε φτιάχνει.

0: Κόσμος 96,5. Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
1: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα για συμφέρουσες αγορές στα ΑΒ Food Market. Με κορυφαία ποιότητα, ποικιλία και μεγάλες προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Με 5 καταστήματα σε Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημεία.

0: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
1: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
0: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
1: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
0: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
2: Στη Βανδόρου 14, στο εργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
0: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
3: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
0: ElectroTeam Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
3: Ανακατασκευές,
0: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
3: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
0: Έλεγχος air condition.
3: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
0: Μπαταρίες παντός τύπου.
3: ElectroTeam Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
0: Smart,
3: Ford,
0: Opel
3: και BMW.
0: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
3: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
3: Τηλέφωνο 26710-28963
0: και κινητό 6977-421078.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electro Team Marketos.
3: Το team των απαιτητικών.

διαβάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
3: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
4: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
3: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
4: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
3: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
4: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
3: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
4: Ακόμα μοναδικά ειδική ύπου και κυγκαλερίας.
3: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
4: Τηλέφωνο 2671-052-251.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Η μόνη σας επιλογή.

Σαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

Κόσμος 96,5. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με τις χαμηλότερες τιμές, συμφέρουσες προσφορές και μοναδικά προνόμια για τους κατόχους της κάρτας ΑΒ Plus. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημεία.

0: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
1: Στόχος μας η ποιότητα.
0: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
1: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
0: Σιδηρικά,
1: υδραυλικά.
0: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
1: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
0: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
1: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
2: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26 710 26 695.
3: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
4: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
3: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
4: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
3: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η Ινοποιός Διαφορά.

βάζεις τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 8. Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
3: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
2: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
3: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
2: Έχει εμήθεια και εμπιστοσύνη.
4: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
5: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.
6: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό. Της

Καλονιά για

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 9. Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδε Λικοστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδε Λικοστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
2: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστός στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
3: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
2: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.

Αλλάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Κόσμος 96,5. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
1: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Electroteam Marketos.
1: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
1: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέου και ταχογράφων.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
1: και κινητό 6977-421078.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos. Κινηθείτε
0: προς το συμφέρον σας.

0: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
1: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
0: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
1: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
0: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
2: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
0: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
3: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
0: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
3: Ανακατασκευές,
0: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
3: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
0: Έλεγχος air condition.
3: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
0: Μπαταρίες παντός τύπου.
3: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
0: Smart,
3: Ford,
0: Opel
3: και BMW.
0: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
3: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
3: Τηλέφωνο 26710-28963
0: και κινητό 6977-421078.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electro Team Marketos.
3: Το team των απαιτητικών.

διασκεδάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Κοσμός 96,5. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
1: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Electroteam Marketos.
1: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
1: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχυδρομικού.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
1: και κινητό 6977 42 10 78.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos. Κινηθείτε
0: προς το συμφέρον σας.

και Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

Αλλάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

θάλασσα. Το χειμώνα αφού σ' αρέσει η θάλασσα. Τη δουλειά σου για να είμαι κοντά σου κάθε μέρα. Κι αν δεν γίνεται ας προσλάβουνε και εμένα. Δεν θα άλλαζα όμως αυτά τα μάτια. Αυτά τα μάτια τα γλυκά με κάνουνε κομμάτια. Δεν θα άλλαζα μωρό μου.

Oh my god, I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.